0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
5: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό σφαίρα!
6: Πήγα χθε και εγώ στην ψυχίατρό μου. Δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά κάνω κάποιες συνεδρίες για να λύσω κάποια θέματα δικά μου.
7: Στίζει κιόλας, ε!
6: Ναι. Νάκο, μου λέει θα κάνουμε ένα challenge. Μου ζωγράφισε δύο προβατάκια και μου είπε να τα προσέχω μέχρι να γυρίσει. Τώρα αυτούς κάτι ήθελε να δει προφανώς. Τι να είναι αυτό τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα, κάτσω τον περιμένω να γυρίσει. Λοιπόν, Νάκο, τι έκανα. Ζωγράφισε ένα φράχτη και έφυγα.
8: Ποια πρόβατα!
9: Πρωινό σφαίρα 104,7.
10: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Να πω και έναν έκδοτο.
6: Βεβαίως.
7: Εννοείται ρε Παναγιώτη.
5: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
7: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
6: Θύμα αληστείας.
5: Όχι.
7: Πώς λέγεται Παναγιώτη.
5: Κάρλος.
6: Κάρλος.
7: Κάρλος.
4: Κάρλος. 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
8: Petros Karas in the mix.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Alpha FM.
1: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
3: Vitara!
2: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Έχω πάει στον Μπάμπι,
7: ναι.
6: Έχω κάτσει για καφέ. Το χωριό αυτό είναι 6 κάτι. Και έρχεται μια κυρία,
7: ναι.
6: Και λέει ένα φραπουτσίνο. Και λέει, κυρία μου, συγγνώμη, έχει χαλάσει η φραπουτσομηχανή.
8: Είστε επισμευτή
5: τη οικογένεια
2: στον Μπούλα. 6
9: με 10, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό
2: Σφαίρα. 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: Έλα ρε παιδί μου.
4: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
5: Γρηγόρης Αρναούτος.
6: Να το βραχιάσω.
7: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
5: Ζόρδος Διαλός.
8: Πούτο τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
9: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
5: Να σε δω μου.
10: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
5: Παναγής Τορτάτο.
11: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα.
12: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
13: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
14: Στα τέξ. Ο Νίκος Καλούνι.
15: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
16: Έλα.

0: Ένα κουνούπι που μπορείς 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του ζέμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition. Πρωινό Σφαιρά 102,6.

0: Λοιπόν, ο Παναγής έχει ένα δίλημα ζωής από ό,τι μου είπε ότι το έχει στείλει.
1: Ποιος?
0: Ο Παναγής.
1: Α, ο Παναγής! Ο Παναγής! Δίληματα ζωής
0: με τη φωνή της λογικής. Πάμε, πέγε Παναγή.
2: Λοιπόν, παιδιά, μας έστειλε μήνυμα η Κατερίνα, η οποία Κατερίνα είναι φρέσκο παντρεμένη. Η Κατερίνα, θέλω να σας πω ότι είναι 48 χρονών. Είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Δημήτρη, που είναι 55 ετών. Παντρεύτηκαν πρόσφατα και οι δύο είναι χωρισμένοι με ένα παιδί από τον πρώτο τους γάμο. Τα παιδιά τους τώρα είναι. Ο ένας μου λέγει είναι 22, η άλλη 23. Κάτι τέτοιο είναι πολύ κοντά.
0: Τι σου λέγε?
2: Όχι, ρε παιδί μου, στο mail. Τώρα ποιο είναι το θέμα. Πήγανε, λέει, η κόρη της Κατερίνας και ο γιος του Δημήτρη στην Κατερίνα. Το έχετε?
3: Η κόρη
1: της Κατερίνας και ο γιος του Δημήτρη.
2: Ναι, από τον πρώτο τους γάμο.
0: Ναι, είναι... τα παιδιά του, τις σχέσεις, τους σχέσεις, ναι, τα παιδιά τους.
2: Ακριβώς, τα παιδιά τους, αλλά από άλλο γάμο.
0: Πόσο είναι, πόσο?
2: Είναι 22, ένας 23, η άλλη.
0: Είπαν ότι ρωτεύτηκαν στον άλλο.
2: Ναι, και τα έχουνε.
1: Α, τα έχουνε κιόλας, δεν ρωτήσανε, δεν πήραν άδεια.
2: Και θέλει, λέει, να ζήσουνε μαζί,
3: και
2: ναι.
3: Τα έχουν και τα παιδιά.
2: Ναι.
3: Το έχουμε δει στο άκρο οικογενειακό.
0: Όχι αυτό. Όχι. Και σε αυτό και στο...
4: Ευτυχισμένοι μαζί.
0: Ευτυχισμένοι μαζί και στο άλλο το, που, ήταν, που έκανε τον Τούρκο, που παίζει και η Λεκάκη, που παντρεύτηκε έναν Τούρκο, το Ταμάμ, λεγόταν νομίζω.
2: Α, το Ταμάμ, ναι, ναι, το Ταμάμ, μπράβο, ναι. Είναι, λέει, σε σχέση, μου ζήτησαν, λέει, τα παιδιά να μην το πω στον άντρα μου, να μην το πει, λέει, στο Δημήτρη. Και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω. Είμαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να του συμβουλεύσω.
0: Αυτά τα δύο παιδιά
2: είναι, λέει, σαν αναδέλφια.
0: Συγγνώμη λίγο, άντε πάλι σαν να... Δεν είναι αδέλφια.
4: Να, γνωρίστηκαν στην
1: να πηγαίνουν τις Κυριακές για φαγητό.
0: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά. Καταρχάς, δεν είναι αδέλφια. Μην λέμε ότι να είναι τώρα, δεν είναι αδέλφια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά είναι τι οι γονείς του τάχου, είναι παντρεμένοι.
0: Δεν
4: είναι
0: τους...
4: ότι μεγαλώσανε μαζί.
2: Όχι, δεν μεγαλώσανε.
0: Ούτε μεγαλώσανε, ούτε παντρεμένοι. Ούτε...
2: Γνωρίζονται, λέει, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και καταλαβαίνω, λέει, ότι η σχέση κρατάει από την πρώτη στιγμή.
1: Δεσμιέματος δεν υπάρχουν.
4: Δεν υπάρχουν δεσμιέματος.
2: Δεν υπάρχουν.
4: Γνωρίστηκαν τα τελευταία 2 χρόνια τα παιδιά, από ό,τι είπες, είναι 20 χρονών και.
0: 22-23.
4: Παιδιά, κάνουν ό,τι θέλουν, πρόβλημά τους είναι.
2: Λέει, μου φαίνεται, λέει, πάρα πολύ παράξενο το ότι το παιδί μου με το παιδί του άντρα μου είναι ερωτευμένοι.
0: Δύσκολο θα ήταν το παιδί σου μην είναι με τον άντρα σου. Αυτό δεν είναι παράξενο.
1: Το έχουμε δει εμείς τους παπακαλιάτιδες αυτά όλα έχουν γίνει αυτά.
0: Το άλλο θα ήταν δύσκολο. Μήπως η κόρη της κυρίας 25 χρονών ερωτευόταν το... Τα έχουμε δει και αυτά, τον άντρα.
1: Τα έχουμε δει εμείς.
4: Αυτό είναι συγχαμένο.
0: Ναι, συγχαμένο, συγχαμένο, τα έχουμε δει. Τα έχει κάνει παπακαλιάτιδες που του βγει το φως στον πλανήτη.
1: Έτσι.
0: Ναι, τώρα τι
2: να τη συμβαίνει. Καταρχάς, λέει, πρώτο ερώτημα. Είναι φυσιολογικό να το αντιμετωπίσω?
0: Φυσιολογικό είναι 100%.
2: Και δεύτερον, αν πρέπει να το πω στον άντρα μου.
0: Δεν υπάρχει καμιά ανομαλία.
1: Δεν πρέπει να το πει. Δεν πρέπει να το πάρει στον τάφο αυτό.
2: Αυτά το πούνε αργά ή γρήγορα. Θέλω, λέει, να μείνω μαζί.
4: Καλά, ας δούνε πώς θα πάει η σχέση.
1: Ή να μείνουν όλοι μαζί.
2: Όπα! Μένουν όλοι μαζί.
1: Μένουν όλοι μαζί.
2: Μένουν όλοι μαζί.
0: Να φύγουν τα παιδιά. Κοίταξε τώρα, έρωτα, ρε φίλε, σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν υπάρχει καμιά συγγένεια, δεν υπάρχει κανένα δεσμό αίματο.
4: Δεν υπάρχει.
0: Τι να πει τώρα, του πει το άλλο, μην ερωτεύεσαι, γιατί να μην ερωτευτώ.
1: Το δύσκολο είναι ότι έχουν μπει σε ρόλου αυτοί, κατάλαβε.
0: Ξένοι μου είναι. Ξένοι μου είναι. Εμένα αυτή η κοπέλα μου είναι ξένη.
2: Ναι, αλλά για τους γονείς που βλέπουν τα παιδιά
0: να ερωτεύονται. Και οι γονείς να πάνε πίσω, γιατί ερωτεύτηκα εγώ που είμαι νέος.
1: Καλά, λέει, ξένη μου είναι.
3: Μισό λεπτό. Δηλαδή τώρα πες ότι κάποιος από τους δυο σας έχει κόρη. Και είστε μέσα στο σπίτι όλοι, ναι, ο γιος σας και η κόρη.
0: Πες ότι είμαστε εγώ με την Άννα.
3: Ναι. Είχαμε... Ένας από τους δύο έχει μία κόρη.
0: Ναι, και εγώ είχα 20 χρονών.
3: Και σταυρούν.
0: Και σταυρούν.
3: Και σταυρούν.
1: Και ο
2: γιος της Νάνσης ζω από αυτό με την κόρη σου.
1: Πες στο σπίτι σου, ξύπνα.
0: Τη δικιά μου την κόρη, ρε! Λοιπόν, τώρα σοβαρά. Σοβαρά, δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί.
4: Παιδιά, δεν μεγαλώσανε μαζί αυτά τα παιδιά.
3: Τι σημασία για να μεγαλώσανε.
0: Και τι θα πω, ρε Νίκο, εγώ μεθαύριο, στο μην την ερωτεύεσαι. Θα μου πει που την ξέρω εγώ. Εγώ τώρα την γνώρισα και την ερωτεύτηκα.
4: Οι δύο ξένοι ήταν, δεν ήταν κάτι.
1: Έχετε φάει μαζί κοκκινιστό, Κυριακές.
0: Α, αυτό
4: τι έγινε και θα συνεχίσουν να τρώνε. Το πρόβλημα είναι.
2: Δηλαδή, μέσα στο σπίτι σε ένα τραπέζι όλοι μαζί.
0: Δεν κάθονται όλοι μαζί.
4: Γιατί ρε παιδιά, λεπρή είναι, ερωτευμένοι είναι.
3: Άρα όλοι ευτυχισμένοι είστε μέσα στο σπίτι.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
3: Φιλιά από εδώ, έρχονται.
4: Και τι έγινε, ρε παιδιά. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ κακό. Είναι μεγάλα παιδιά, δεν είναι μικρά.
0: Τι πας και του λες του παιδιού. Μην ερωτεύεσαι γιατί, γιατί εγώ τα έχω με τη μαμά του.
2: Εγώ τη είπα. Λέω, γύρνα και πες στην κόρη σου, πες αγάπη μου, πατέρας και γιος μας απαύτωσαν. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
4: Για όνομα, τι
0: βλέπεις. Τι βλέπεις εσύ. Μια σοβαρή κουβέντα. Μα τι είναι αυτό,
1: δεν μπορεί.
2: Μην ασχολείσαι με τα παιδιά.
1: Θα το πω κι αυτό.
2: Σκέψτε ότι μπορείτε να χωρίσετε. Μην
0: μιλάτε, δεν έχω μιλάει.
1: Εγώ
4: για αποφασίστε, ποιο
2: μίλησε.
0: Τελικά τι συμβουλεύουμε, τι στη
4: δίδυμη. Να κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά.
1: Δεν μπορεί να το σώσει.
2: Είναι αμήχανο, γράφει στο mail ότι είναι αμήχανο όλο αυτό.
1: Μα πάει το πει καλά, παιδί.
4: Αμήχανο είναι, παιδιά.
1: Τόσα κορίτσια εκεί έξω. Από μέσα πήρε.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102-2. Παρέα στον σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Σήμερα μαζί μας είναι η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά που είναι ένα και ένα. Έχει φτάσει Ιούλιος, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφίγγουν και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο να δροσιστείτε. Έτσι στα μέσα σας βρε αδερφέ. Σας ενημερώνουμε λοιπόν πως μπορείτε να απολαύσετε μια Green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμό, λεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Αγαπητές φίλοι και φίλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, υπάρχουν λόγοι να πείτε αλληλούια. Ένας από αυτούς είναι η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, ενώ η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνονται από τη ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Γιώργο μου, είσαι έτοιμος?
1: Ναι, πανέτοιμος, βάλατε.
0: Πάρτε τηλέφωνο.
2: Πάρτε.
3: Ναι, η γραμματεία ξεκινάει τώρα, ηρεμήστε.
1: Πώς το είπαμε το Υπουργείο?
4: Τι παραπονιέται
0: που πάνε τηλέφωνο.
1: Αγροτικής ανάπτυξης
0: και τροφίμων.
5: Γρηγόρη, γιατί παραπονιέται που παίρνει ένα τηλέφωνο? Δεν κατάλαβα, έτσι πέσει τίποτα.
3: Δεν παραπονέθηκα.
5: Αχ. Τι έγινε, Νίκο? Εγώ έχω ερωτική διάθεση, Σιβουγκάς.
6: Εγώ καθημερινά έχω.
5: Α.
3: Αφού μας το είπε.
6: Άντε ρε, Νάνση, 10 κούμπια νούμερα είναι.
5: Το θέμα είναι να μην έχουμε μόνο εμείς ερωτική διάθεση.
0: Δεν συνάζει όποιον παίρνεις, μιλάει ρε φίλε.
6: Πώς γίνεται ρε φίλε?
5: Ναι, πείτε την κουμπάρα μου την γιγκάντε μου τώρα.
3: Βρε, παρατήστε με, πρωί πρωί.
5: Γρηγόρη, στη Ρωσία απαγορεύεται να φιληθείς δημόσια.
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν έχω φιληθεί στη Ρωσία.
5: Λέει εδώ πέρα δύο Ρωσίδες influencer υποχρεώθηκαν σε δημόσια απολογία επειδή φιλήθηκαν στο στόμα.
3: Μιλάει, παιδιά.
0: Αμάν ρε Νάνση, αμάν ρε.
3: Ναι, κατηγόρησέ μας και γι' αυτό.
0: Η χθεσινή. Ναι, Γιώργο, κάτσε λίγο μετά τις 9 να το κάνουμε, φίλε, μετά τις 9 σε παρακαλώ.
3: Περίμενε, μωρέ, θα ξαναπάρω.
6: Η χθεσινή.
0: Τι η χθεσινή?
6: Αυτή που είχαμε τα μηχανάκια.
5: Άλλο πάλι και τούτο. Ήρθε τώρα και η Λαρά στην Ελλάδα, άλλο αυτό.
6: Πού πήγε, ρε φιλέ?
0: Ποιο?
3: Το Γιώργο, πώς.
0: Η Βάρσα, πού πήγε?
5: Τι εννοεί που πήγε, ρε Γιώργο?
1: Νάρση, εσύ μου την έστειλε.
5: Εγώ την έστειλα. Στο WhatsApp.
1: Σε έχω κάνει μπλοκ, εσένα, ρε.
5: Χαζόμο, ρε το παιδί.
3: Παιδιά, είναι κατηλημένο, τι να κάνω.
0: Πόρεση, Νάρση.
3: Πάμε να πούμε. Νάρση, λέει.
0: Βέβαια, ρε Νάνση.
5: Μα η Νάνση φταίει που μιλάει ο αντιδημαρχό.
3: Όχι, αγάπη μου, δεν τα έχω ξεπεράσει. Δεν κάνω εγώ ψυχοθεραπεία για να παίρνω τα χρήματα όλου του κόσμου. Στα σα τα επιστρέφω.
6: Τι έγινε τώρα, τι κάνω εδώ, ρε παιδιά, πείτε
3: μου. Έχω και κάποιον.
1: Πάρα αυτή με το μηχανάκι, Παναγί.
3: Έλα, σε μου την έχει.
5: Να πάρω αυτή με το μηχανάκι, λε.
1: Αυτή με το μηχανάκι, ναι. Και 31 Γενάρη
0: στην Ελλάδα. Θα πάρουμε αυτή με το Γεωργία. Περίμενε, Γιώργο. Και δεν κοιτάξει.
5: Παμάζει το τρομπόνι και σου
1: βάζει. Η Τουντούκα, φιλε. Κάνει ζημιά.
6: Η Τουντούκα φταίει. Μα έτσι το κάναμε όλα τα χρόνια.
1: Τουντούκα και Χατζηγιάννη πριν να έχει βάλει Χατζηγιάννη 25 φορές.
6: Το ξέρω, αλλά δεν περιμένω να τελειώσει την έρευνα έτσι.
0: Δώσε λίγο να πάρει το χεράκι μου λίγο εδώ πέρα.
6: Την έχει σε μπάμπου.
3: Το γουρλίδικο.
0: Βεβαίως, για δώσε να πάρει.
3: Έχω κάνει εγώ 10 κλήσεις, θα καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει και θα απαντήσει τη δική σου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια νευρικότητα όμως 2 μέρες τώρα, δεν ξέρω τι γίνει.
3: Τον πάνω.
6: Ο Παναγής δεν φταίει, Γιώργο.
1: Εγώ τι φταίω, Παναγή.
5: Εγώ δεν μιλάω καν ο άνθρωπος.
1: Άντε ρε που έρχεσαι εδώ πέρα με τις ωρέξεις σου κάθε πρωί να πούμε.
5: Σήμερα έχω ερωτική διάθεση, το έχω πει.
1: Δεν χορταίνεις πια με αυτό το πράγμα?
5: Δεν χορταίνω.
1: Όλα με αυτό καταγίνεσαι.
6: Και λέει καλύτερα.
5: Τι πάει, Γρηγόρη?
6: Δεν μπορεί.
0: Μιλάει.
3: Το περίμενα πώς και πώς για να το κάνω αυτό.
0: Μα χτυπούσε να το δεις. Είναι έτοιμη να βρεις και την Άντα Κατνίγες βρει.
3: Την είχα πει ήδη.
0: Μάλιστα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, με τις φάσεις?
3: Άντε με την καντεμιά σου, μας έχεις τρελάνει. Πες του να απαντήσει.
0: Πω, καταγγελείς.
3: Να σου πω, Γιώργο, εσένα πώς θα σε λένε?
1: Φώτιος Λαναράς.
5: Άντε πάλι με το Λαναρά.
3: Έχει κολλήσει από
5: ψυχή. Πάει, έλα.
6: Άντε, μωρέ.

0: συναφής που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμο.
1: Είναι χειρότερη γροσουζιά. Εμένα τουλάχιστον μιλούσε. Εσένα δεν σου απαντάει.
2: Έλα.
3: Τελευταία φορά παίρνω ειλικρινά.
4: Μάλλον έχει δίκιο ο Λιανός. Η ερωτική μου διάθεση φταίει σήμερα.
1: Παναγή. Όταν πας σπίτι δηλαδή.
4: Θα γίνει χαμός.
5: Η Ελένη είναι σπίτι.
3: Τι πάει.
2: Όχι, μη πάρε.
1: Θα πάρει τους τίτλους από τις ταινίες.
6: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μπίμπα, παρακαλώ. Λαναράς είναι το όνομά μου, θέση 24 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παίρνω.
6: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου. Μπίμπας Αριστίδης.
3: Είστε ο κύριος Αριστίδης Μπίμπας.
6: Ναι, ναι.
3: Έχω καλέσει Φούρνος Αργολίδας, έτσι, στην περιοχή της Ερμιονίδας.
6: Ναι,
3: σας
6: ναι.
3: Παίρνω τηλέφωνο, αναγράφετε εδώ πέρα ιδιότητά σας στο Δήμο, είστε αντιδήμαρχος στην ΔΕΙΑΡ, σωστά?
6: Είμαι πρόεδρος στη ΔΕΙΑΡ, είσαι δελταστής, είμαι νομικό πρόσωπο, ναι.
3: Νομικό πρόσωπο, μάλιστα. Κύριε Μπίμπα, σας παίρνω για μια ανώνυμη καταγγελία που έχει γίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εσείς διατηρείτε κάποια κτήματα με εγωπρόβατα, σωστά?
6: Ναι.
3: Υπάρχει μια καταγγελία από πρόσωπο το οποίο λογικά μένει κοντά σας, έχει κάποια επιχείρηση κοντά σας, έχει κάνει συγκεκριμένα καταγγελία για μυρωδιά, για κουδουνάκια τα οποία χτυπάνε σε ώρες κοινής ησυχίας και υπάρχει μια όχληση.
7: Μπράβο, μπράβο.
3: Και σε θέμα ντεσιμπέλ, αλλά και σε θέμα μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος.
7: Τα κουδούνια, πέστε στον κύριο, τα κουδούνια έχουν πρόβλημα.
6: Ναι,
3: ναι, υπάρχει, ναι, το είπα. Πείτε μου, κύριε Μπίμπα. Εκεί κοιτάξτε τώρα, εφόσον έχει γίνει η καταγγελία, έχει έρθει κατευθείαν σε εμάς με τρόπο, ξέρω εγώ, ο οποίος παρακάμπτει ουσιαστικά τις δημοτικές αρχές. Εγώ σας πήρα πιο πολύ σαν σε μια συμβουλευτική κατάσταση για να μην προχωρήσουμε σε καταγγελίες.
6: Κοιτάξτε, καταρχάς,
3: παρακαλώ.
6: Αυτό είναι μια πολύ, πώς το λένε, δεν είναι επαγγελματική χρήση, είναι οικόσιτα, σαν οικόσιτα, είναι μικρός ο αριθμός.
3: Μάλιστα. Ποιο είναι ο αριθμός, αν επιτρέπετε, δηλαδή είναι. Τα έχετε δηλαδή σαυλή, είναι περιφραγμένα, σωστά?
6: 14, ναι, ναι, ναι.
7: Να μιλήσω λίγο κι εγώ στον κύριο, ένα λεπτό.
3: Ναι, πάρτε λίγο εδώ πέρα τον τμηματάρχη.
7: Ναι,
3: είναι
7: ναι,
3: ο κύριος Φακόνδης.
6: Ναι, ναι.
7: Ναι, ναι. Καλημέρα.
6: Ναι,
7: καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Κύριε Αριστίδη, σας μιλάω στον ελληνικό, ο Γιώργος, ναι. ο Μαρκάρης λέγομαι, τι κάνετε?
6: Πολύ καλά, παρακαλώ.
7: Ναι, τώρα, αυτά τα κουδούνια τώρα, για να το λύσουμε το πρόβλημα, γιατί προσπαθώ να το λύσω, πώς κάνουνε, δηλαδή, τι ήχο βγάζουνε?
6: Τι να σας πω, το τι ήχο βγάζουν τα κουδούνια, είναι δυνατόν?
7: Ναι, πώς πάει και διν, δαν, δαν, διν, πώς πάει να ξέρουμε τι είναι?
8: Πώς θα περάσει, κύριε
6: Βακόνη? Λοιπόν.
7: Κύριε, χτυπάνε δυνατά πολύ ή χτυπάνε λίγο, αυτό προσπαθώ να πω, γιατί άμα χτυπάνε λίγο, είναι μέσα στο φάσμα της, του νόμιμου ήχου. Αν περνάνε τα decibel, πώς τα...
3: Μέχρι 90 decibel.
7: Μέχρι 90 είναι.
6: Μέχρι 90, δεν τα ξεπερνούν τα 90 πράγματι.
7: Ορίστε.
6: Δεν τα ξεπερνούν τα 90
7: πράγματι. Δεν τα ξεπερνούν. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, κύριε Αριστίδη.
6: Τι θέλετε να κάνουμε, παρακαλώ, πείτε μου, να το εφαρμόσω.
7: Τι να σας πω, εσείς τι λέτε, κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν μπορεί να βαράνε τα κουδούνια έτσι από εδώ, από εκεί.
6: Είμαι λίγο επαναστατικός, όπως είμαι του σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες.
7: Ναι, κύριε Μπίμπα, θα μας κρεμάσουν οι κουδούνια στο τέλος όμως έτσι.
6: Αυτό να μας βρει, δεν πειράζει, πολλά έχουμε ακούσει.
7: Τώρα κάτι πρέπει όμως να κάνουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία αυτή.
6: Ναι, ναι.
1: Να πάει ο Παναγής με τον Τικασίμπελο.
9: 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
12: Στο Ρέθυμνο πάμε σφαίρα.

0: τώρα εδώ είναι ένα δίλημα που το έστειλε ο Γιάννης.
1: Προβληματισμένος σε βλέπω.
0: Είναι προβληματισμένος γιατί είναι μια δύσκολη φάση αυτή. Όπως πάντα εγώ τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, δεν χρονοτριβώ σαν και σένα. Πέραν το ότι ο Γιάννης λέει
1: παιδιά,
0: είσαστε ό,τι ωραίότερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να ακούσω και άλλες εκπομπές. Αλλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ό,τι καλύτερο από το πρωί. Μακάρι, πολλές φορές λέω και σε φίλους μου στο εξωτερικό, να μπορούσαν να ακούσουν την εκπομπή σας. Και επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, θεωρώ εφάμιλη, αλλά και καλύτερες ακόμα και από εκπομπές που γίνονται στο BBC το πρωί. Γιάννη, δεν ξέρω αν είσαι υπερβολικός, αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τώρα το τσίμπησε.
2: Μια υπερβολή.
0: Έχει κάνει λάθος, φίλε, γιατί ο αδερφός μου που είναι φανατικός στο BBC μου λέει: Γρηγόρη, φτάσετε σε κάποια σημεία, φτάνετε σε σημείο να περνάτε και αυτούς που είναι φανταστικοί το πρωί στο BBC. Έχει πει και αυτό. Ρώτα το Τουσάκι, ρωτήστε τον που είναι πολύ σκληρός και σας δεν λέει ψέματα. Αν δεν θέλει, δεν λέει τίποτα.
3: Τι κάνουν δηλαδή και πέρυσι στο BBC και είναι τόσο φοβεροί που εμείς δεν το κάνουμε.
0: Θα το
2: αναλύσετε.
3: Μια φορά να ακούσουμε την εκπομπή του BBC.
0: Πάντως αυτό επειδή μου το λέγατε κιόλας ότι ακούτε πάρα πολλές στήλες μας να τις κλέβουν τα άλλα πρωινά και να τις κάνουν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα τώρα σε αυτό.
1: Μπορούμε να κάνουμε μήνυση.
0: Τι
2: μήνυση? Γιατί μπορεί να του ρίξουμε μια πάπα στη μούρη.
3: Έλα, μωρέ, δεν υπάρχει παρθενογένεια, δεν πειράζει. Ο καθένας το κάνει με τον τρόπο του.
2: Υπάρχει, σε ορισμένες φορές υπάρχει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε αρκετά πράγματα εδώ.
3: Το ξέρω, αλλά να σου πω κάτι. Δεν πειράζει.
0: Εσείς τι κάνουμε, πες μουσικά, θα σου πω κι εγώ. Να απαντήσω, να κάνω μια κουβέντα, να βγει, να προχωρήσει, να πάμε παρακάτω.
3: Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ρεμήνυση.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για το Γιάννη.
2: Φάπες.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης είναι παντρεμένος 10 χρόνια με την Ιουλία.
1: Ο Γιάννης με την Ιουλία παντρεμένη 10 χρόνια, ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουν ένα παιδί.
2: Ωραίες φάπες.
0: Πώς?
2: Ωραίες φάπες, να σας δείξω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί όμως υπάρχει πρόβλημα. Η Ιουλία λοιπόν ζήτησε από τον Γιάννη.
1: Να χωρίσουν, ναι.
0: Να την αφήσει ένα χρονικό διάστημα, περίπου 4-5 μήνες, μόνη. Δεν θέλει να φύγουν από το σπίτι, δεν θέλει να κάνουν, αλλά θέλει λίγο να σταματήσουν ένα πεντάμινο, ένα εξάμινο, ένα χρονικό διάστημα να είναι ζευγάρι. Θέλει λίγο
1: θα μένουν μαζί.
0: Θα μένουν μαζί, δεν του είπε ούτε να φύγει, ούτε αυτή θέλει να φύγει.
1: Έχει
0: θέλει απλά να σταματήσουν τις σεξουαλικές σχέσεις και το να είναι.
1: Να δοκιμάσει
0: ζευγάρι
1: με τον άλλον, να δει αν θα πάει καλά και να ξαναγυρίσει, ναι, αν κάτι
2: να το κάνουν, αλλά με ζώνη αγνώστου.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Αυτό για μένα 100%.
0: Γιατί γίνεσαι τόσο απόλυτος?
2: 1000%.
0: Για εσύ μένα... Γιώργο 1000%.
1: 100%.
2: 1000%.
0: Ότι υπάρχει άλλος.
2: Εγώ θα έλεγα ναι, ναι αγάπη μου να το κάνουμε, αλλά θα βάλουμε ζώνη αγνότητας και τέτοια.
1: Δηλαδή,
0: τι είναι ζώνη αγνότητας? Είναι αυτό που φορούσαν παλιά οι γυναίκες όταν έφυγαν οι πότες, ναι, ναι, για τον πόλεμο. Και αυτό βάζανε ζώνη αγνότητας, βάζανε μια κλειδαριά κάτω στη γυναίκα για να μην πάει άλλος.
4: Εγώ πιστεύω ότι
2: αυτό και να περιμένω όσο θες. Όχι δύο εβδομάδες.
4: Εγώ πιστεύω ότι θέλει να βρει λίγο τον εαυτό της. Τόσο καθημερινότητα λίγο τους έχει κουράσει, την έχει κουράσει. Οπότε θέλει να βρει λίγο τον εαυτό.
2: Πού την έχει αφήσει τον εαυτό της, στο σπίτι του Μπάμπη? Πώς το λένε
0: τώρα, σοβαρά. Σοβαρά.
1: Έλα τώρα, Γρηγόρη.
0: Τώρα σοβαρά. Το πρόβλημα είναι.
1: Τι να κάνει, ε?
0: Δεν είναι
1: το πρόβλημα του.
0: Σταμάτα να είσαι βλακά. Σταμάτα πια αυτό το πράγμα που κάνει κάθε φορά.
3: Αυτό είναι το πρόβλημά του ή το πρόβλημά του είναι τι που ξέρω εγώ?
0: Το πρόβλημά
3: θέλει
0: ήταν...
3: να μείνουμε για 5 μήνες μόνοι, να κάνω σχέση ή όχι.
0: Λίγο, γιατί δεν μου κάνετε λίγο, γιατί δεν σας το κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί τα χαλάτε όλα
4: αυτά. Τι χαλάμε, ρε Γρηγόρη, τι ο χαλασμένο χαλάμε.
0: Λοιπόν, το παιδί λέει ότι
4: ακριβώς... Κατεστραμμένος γάμος είναι, δεν το βλέπει.
0: Ρε, γιατί το κάνεις αυτό, ρε φίλε, και χαλασκή, ακούει και
3: Νίκο, θα το πάμε όπως θέλει ο Γρηγόρης.
4: Να μην μολύνω το περιβάλλον.
3: Θα το πάμε όπως θέλει ο Γρηγόρης.
0: Λοιπόν, το ζήτημα του παιδιού είναι ότι φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχει κάτι, αλλά στη συζήτηση που της έκανα και τη ρώτησα αν υπάρχει άλλος, μου λέει σου ορκίζομαι, δεν υπάρχει κανείς. Προσπαθώ απλά να σώσω. Προσπαθώ να σώσω το γάμο.
1: Φίλησε και σταυρό ή όχι?
4: Φιονγκάκι έκανε.
0: Προσπαθώ να σώσω το γάμο μας και νιώθω, θέλω να δω αν μπορώ ξανά να ξανα... Δεν ξέρω τι έχει πάθει η κοπέλα, μπορεί να έχει πάθει κάποια. Δεν μου εξηγεί τι γίνεται. Ωραία. Θέλει το χρόνο και όχι γιατί υπήρχε άλλος. Αν υπήρχε άλλος, θα σου έλεγα να χωρίσουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, επειδή βιάστηκε να πει τη βλακία σου παρέγγελμα.
1: Καμία βλακία. Εγώ συνεχίζω να λέω ακριβώς το
0: ότι
1: ίδιο.
0: Ότι υπάρχει άλλος.
1: Εγώ
3: Παναγή,
1: λέω.
3: Δεν είπαμε θα το πάει όπως θέλει.
1: Όχι.
0: Δεν πάει όπως θέλει.
1: Δεν μπορώ.
0: Είπα να μην πετάγεται να λέει και μετά να γελάει. Δηλαδή μιλά όμορφα. Μίλα ωραία, μίλα όμορφα.
1: Ωραία. Εγώ λοιπόν θεωρώ, φίλε μου Γρηγόρη, ότι η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Ιουλία.
0: Ότι υπάρχει άλλος άντρας.
1: Ότι υπάρχει άλλος άντρας.
0: Ωραία, άντρας. Το
1: και δεν τελείωσα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω κι άλλα. Θέλει να κερδίσει χρόνο, να μην χάσει το σιγουράκι της που είναι στο σπίτι.
0: Ωραία, το κατάλαβα.
1: Θέλω να πω κι άλλα, δεν ολοκλήρωσα.
2: Πώς γίνεται πιο σκληρό.
1: Λοιπόν, αλλά θέλει να δοκιμάσει με τον κόμενο.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι, θέλω, δεν τελείωσα ακόμα.
0: Μα τέλειωσα, μαλάκα.
1: Έχει γκόμενο σίγουρα.
0: Τέλειωσε.
1: Αυτό, τέλειωσα.
0: Να είσαι εσύ. Να κάνει και γκολάζο με τέτοιες ώρες.
3: Τον βαριέται αφόρητα. Τον συχαίνεται. Θέλει να τον βλέπει μπροστά τη.
0: Γιατί το κάνετε αυτό τώρα.
1: Η Νάντση είναι πιο σκληρή από μένα.
0: Ρε Νάντση, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί είσαι τόσο σκληρή, ρε γαμότο μου. Γιατί ρε, τι έχετε πάθει με αυτή τη στήλη. Όποιος θέλει, λέτε και το. Λες και δεν θέλει να τον ξανακούσετε.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα το θεωρείς φυσιολογικό. Πες μας εσύ.
0: Ρε, δεν το θεωρώ φυσιολογικό, αλλά
3: δεν μπορεί να βάλω. Βλέπει και δεν θέλει καν.
0: Δεν μπορεί να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι έχει γκόμενο η κοπέλα, το σου λέω ότι σου
3: αρχίζομαι. Είπα εγώ ότι έχει γκόμενο. Είπα τον βαριέται αφόρητα, τον συχαίνεται.
1: Για τον γκόμενο εγώ είπα, κυρία.
2: Για και αν έχει η κοπέλα δίνει όντως μια τελευταία ευκαιρία στη σχέση της και λέει κάτσε να δω αν θα μου λείψει και τα λοιπά, τι γίνεται, περνάει τη φάση της την περίεργη. Παιδιά, γιατί είστε τόσο σκληροί.
1: Θα πω κάτι άσχετο, συγγνώμη. Πόσο όμορφη γυναίκα θεωρώ τη Μιλένα Αποστολάκη που βλέπω. Συγγνώμη, εντάξει, έχεις δίκιο.
2: Σταμάταρα με τη Μιλένα.
1: Συγγνώμη, εντάξει, συγγνώμη. Εγώ είπα τη θέση. Γιώργο, εσύ τι πιστεύεις?
2: Εγώ είπα ότι μπορεί να έχει φτάσει σε μια φάση, αναθεώρησης της σχέσης της,
1: ναι, ναι,
2: κοπέλα,
1: ναι, ναι.
2: Να έχει περιέλθει σε τέλμα, δεν ξέρω οτιδήποτε, και να λέει ότι φίλε, πρέπει να μείνουμε λίγο χώρια να δω, μου λείπεις, τι γίνεται, τι θέλω πραγματικά στη ζωή.
1: Άρα εσύ θεωρείς ότι μπορεί και να έχει δίκιο σε αυτό που λέει, μπορεί να όντως να το πιστεύει.
2: Χαίρε μαλακά, στάνταρ το να πατάει, απλά τώρα τι να πω.
3: Κατάλαβες, Γρηγόρη μου.
0: Γιάννη μου, γλυκία, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα τα παιδιά θεωρούν ότι η Ιουλία σε απατάει. Είναι λίγο, έχει γίνει λίγο σκληρή.
3: Δεν είναι μόνο τον απατάει. Δεν ξέρω αν τον απατάει. Πάντως αυτόν δεν τον θέλει. Τον βαριέται. Δεν θέλει ούτε καν να την πλησιάζει.
4: Έχουν κάνει παιδιά.
0: Ένα παιδί.
1: Έχουν και ένα παιδί, ε.
0: Ναι. Πολύ σκληρή.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάντως γίνεστε πολύ σκληρή. Για πράγματα που ακούνε άνθρωποι και πραγματικά δεν σας συγχωρώ, δεν σας το συγχωρώ αυτό. Σκληρώνεται πάρα
3: πιστεύεις,
0: πολύ.
3: Τι πιστεύεις να μας πεις?
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί η κοπέλα να θέλει ένα χρονικό διάστημα να ηρεμήσει.
3: Από τι να ηρεμήσει?
4: Αυτό που είπε δηλαδή, αυτό.
2: Ναι, το πες.
0: Ναι.
1: Εσύ τι πιστεύεις?
0: Δηλαδή από το να πεις χωρίζω, σου λέει δώσ' μου λίγο ένα χρονικό διάστημα γιατί μπορεί να μην είμαι καλά. Μπορεί να μην.
1: Να κάνεις τι.
2: Αυτό είπα και εγώ. Αυτό είπα και εγώ.
0: Δεν ξέρω τι. Μπορεί και στο μυαλό της να έχει ακόμα να βρει κάποιον άλλον. Αλλά από το να του πει τέλος, μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Άρα,
0: δύο,
1: Γρηγόρη μου, το ίδιο λέμε ότι αυτή θέλει να βρει γκόμενο. Απλά εσύ το λες πιο κομψά. Εγώ είμαι παιδί του πεζοδρομίου.
0: Μπορεί να
1: βρει
0: γκόμενο.
1: Εγώ είμαι λαϊκό παιδί.
3: Μπίμπερ, τι όμορφο που είναι.
1: Εγώ είμαι λαϊκό παιδί, Γρηγόρη μου. Λέω την αλήθεια στα αράτα, όπως πρέπει. Τώρα αυτά με τις φανφάρες και μήπως η κοπελίτσα θέλει να βρει λίγο κάτι.
3: Κατάλαβες.
0: Γιάννη μου, συγγνώμη για την αντίδραση εδώ πέρα των συνεργατών.
1: Έχω και τη Μιλένα απέναντί μου και.
3: Συγγνώμη.
1: Εγώ, Γρηγόρη μου, στον Πειραιά μεγάλωσα. Θα λέω την αλήθεια στα ράτα.
3: Σιγάρε να αυτή.
1: Λοιπόν, εκεί στην Ευαγγελίστρια και στα Καμίνια.
0: Τι λέει ρε Γιώργο αυτός?
1: Είμαι παιδί του λιμανιού, Γρηγόρη μου, εγώ. Θα τα λέω
0: όπως
1: θα πιστεύω.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό και ξέρει και πού θα το βρει.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σηκωθείς να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
2: Ήρθε η εποχή του.
3: Τι νόσεις εσύ?
4: Παρέα στον Σφαίρα με το Δήμο Αναστασιάδη.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Λίνεα Στρώμ. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνεα Στρώμ. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Καθρέφτης, θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο, ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice. Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στίχημαν θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός, που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου, προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στίχημαν. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: Γιώργο, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα σας, με λένε Ερατό.
0: Ερατό,
1: ναι. Έχω το κανονικό όνομα, τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, εγώ Ερατό, έχω να θυμηθώ, έχω να ακούσω Ερατό από το Ψήθυρη Καρδιάς.
2: Ερατό, ωραίο όνομα. Το έχω ακούσει κι άλλες φορές.
1: Ωραίο όνομα. Είμαι από
2: μια φίλη του Βαλάντη.
1: Κατάγομαι από μια πόλη της επαρχίας, δεν θα πω γιατί είναι χαρακτηριστικό το όνομα. Την έχει γράψει, αλλά εγώ δεν θα την πω γιατί άμα πω το Ερατό Τρίκαλα,
0: την
1: βρήκαν κατευθείαν.
0: Την προστατεύει.
1: Έτσι, αλλά τα τελευταία αρκετά χρόνια παντρεύτηκα, μένω στην Αθήνα. Έχω ένα παιδί, έναν γιο, ο οποίος φέτος έκλεισε τα 18.
0: 18 χρόνια, μπορεί να είναι γέρος.
1: Ένα πολύ καλό παιδί που πάντα έφερνε πολύ καλούς βαθμούς στο σχολείο. Ετοιμάζεται να δώσει τις Πανελλήνιες, έχει κλείσει τα 18 τώρα το Νοέμβρη.
3: Παλιοπαρέες.
1: Έδωσε. Άρα μάλλον έχει χάσει χρονιά αυτός.
0: Τώρα δίνει εξετάσεις.
1: Θα δώσει εξετάσεις. Δεν ξέρω αν είναι οι πρώτες ή οι δεύτερες εξετάσεις.
0: Και έμπλεξε.
1: Και ενώ δεν είχαμε πολλά θέματα με την προσωπική του ζωή, δεν μας έχει γνωρίσει κοπέλες του, φέτος μας γνώρισε την κοπέλα του, το γράφει με κεφαλαία.
0: Την κοπέλα του.
1: Το έχει βάλει και συσταγωγικά.
0: Τι
1: τους
0: πειράζει, καλά, με τι είναι, τι σας γνωρίσει. Κοπέλα, άμα το παιδί θέλει κοπέλα, κοπέλα.
1: Η συγκεκριμένη λοιπόν, μεγαλό, παύλα, κοπέλα.
0: Μεγαλό κοπέλα.
1: Είναι 40 χρονών.
0: 40.
1: Έχει έναν γιο, ο οποίος είναι σχεδόν συνομήλικος με το γιο μου. Μας την παρουσίασε, μας είπε την αγαπάω και ότι σκοπεύει, αν και μικρός, να προχωρήσει σοβαρά μαζί της.
3: Α, την τεκνάτζω.
0: Έτσι, ρε βλάκα, μιλά καλύτερα.
1: Και εγώ και ο άντρας μου έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε.
3: Επειδή είναι μεγάλο κοπέλα.
0: Μεγαλοκοπέλα. Να είναι σιγά μιλά.
1: Α, γράφει ότι είναι χωρισμένη, λέει.
0: Καλά, αυτό λέει να ήταν και παντρεμένη.
2: Πώς θα την παντρευόταν, αν το βλέπει και σοβαρά το παιδί.
1: Χώρισε, λέει, πέρσι.
0: Α, πέρσι.
3: Φρεσκοχωρισμένη αυτή.
1: Φρεσκοχωρισμένη, άρα.
0: Ωραία, σας ακούω. Πες ό,τι σας συμβαίνει.
2: Ώρα. Να σας πω κάτι.
0: Ναι, να μας πείτε, να είσαι εδώ και αυτό.
2: Εγώ θα τον άφηνα να το ζήσει.
1: Και όμως είναι περίοδο πανελληνίων.
0: Γι' αυτό πληρώνεις.
3: Πρόσχε, γιατί έχεις γιο.
2: Ναι, θα τον άφηνα να το ζήσει, πιστεύεις.
3: Και άμα σου λέγε την παντρεύομαι.
2: Με την ευχή μου.
3: Α, με την ευχή.
0: Και εγώ θα τον άφηνα να παντρευτεί.
3: Προσέξτε, γιατί η ουρανή μπορεί να είναι ανοιχτή τώρα.
0: Θέλω να πω κάτι που έχει τύχει σε δικό μου σπίτι.
2: Επειδή λέμε, θα τον άφηνα. Αλήθεια τώρα.
3: Ό, δεν είπα εγώ
2: θα μας ρωτούσε.
0: Συμφωνώ. Άκου βέβαια, έχω εμπειρία από πολύ στενό οικογενειακό.
3: Λέμε αν θα τον άφηνες, λέμε αν θα σου άρεσε.
0: Έχω εμπειρία από στενό οικογενειακό κύκλο.
2: Αν είναι ευτυχισμένος να κάνει τη θέλη.
1: Παιδιά, τον Νοέμβρη έχω στα 18, τον Δεκέμβρη την έφερε.
0: Έχω από στενό οικογενειακό
3: κύκλο. Πρώτη φορά το λες. Πες μου λίγο.
0: Πρώτη φορά θα το πω.
3: Πρώτη φορά θα το πω. Όχι, ρωτάω.
0: Έχει να κάνει με πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Και δεν θέλω να πω γιατί μπορεί κάποιοι τώρα να μ' ακούνε και να το καταλάβουν. Στην ηλικία τη δικιά μου, πολύ, πολύ κοντινός, τώρα μην πω και τη σχέση μας, ενώ τι συγγενική σχέση έχουμε, πρέπει να ήταν 20, εκεί 22,
3: ναι.
0: Έκανε σεξ με μια 45άρα.
3: Και είδε τον ουρανό Σφοντήλη.
0: Όχι, δεν έμεινε έγκυος η άλλη κοπέλα, το κράτησε το παιδί, 40 χρόνια ήταν, 38-40.
3: 38-40 και εκείνος?
0: 20. Εκεί σου λέω 18-19-20, εκεί 19-20. Mm. Παντρεύτηκαν.
3: Ναι.
0: Μείνανε μαζί με καμιά 7-8 χρόνια.
3: Ναι.
0: Μετά χώρισαν. Και γενικά, βέβαια η γυναίκα εκείνη ενώ ήθελε να το κρατήσει το παιδί.
3: Ναι.
0: Δικαίωμά της είναι. Αλλά ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι άλλαξε η ζωή όλο αυτό το παιδί. Εντάξει. Γιατί δεν ξέρω μια τέτοια σχέση πόσο μπορεί να κρατήσει, όχι.
3: Ναι.
2: Καλά, δεν ξέρουμε καμία σχέση πόσο
0: καμία
2: μπορεί
0: σχέση,
2: να κρατήσει.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, γιατί το λέω λίγο. Είναι λίγο δύσκολο πάντως. 20 χρόνια διαφορά.
1: Ξεκινάει λίγο με μεγάλη διαφορά.
2: Ο Μακρόν με την Μπριζίτ κρατήσαν πολλά χρόνια.
3: Παιδιά, εγώ σας ρώτησα κάτι και.
2: Φοιτητή ήταν και
3: δεν μου απαντήσατε.
0: Ναι, πάλι ξαναλέω.
3: Θα τον αφήνω.
0: Δεν ακούστε τώρα αυτό που λέω όμως. Γιατί οι άλλες σχέσεις που είναι συνομήλικοι, οι άλλες σχέσεις που είναι. Υπάρχει μια συνταγή επιτυχίας.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο.
1: Είναι λίγο
2: πιο να σας πω κάτι. Έχουμε μάθει να κρίνουμε τα πάντα και όλα να τα βλέπουμε δύσκολα. Σωστό. Και έτσι και αλλιώς. Αφήστε τους ανθρώπους να ζήσουν όπως γουστάρουν. Αν δεν τους κάνει κάτι κακό στην υγεία τους, αν θέλουμε να τους βλέπουμε ευτυχισμένους, αν θέλουμε να είναι καλά. Άμα σίγουρα αυτό το παιδί, δεν λέω ότι δεν έχει ένα θέμα. Κάτι ψάχνει σε αυτή τη μεγαλύτερη γυναίκα.
1: Και δεν είχε
0: συνάστη να πει. Και εγώ τρελαινόμουν. Πάντα μου άρεσαν μεγάλες γυναίκες.
2: Παιδιά, θα σας πω κάτι.
0: Εγώ θεωρώ. Όταν ήμουν 18-19 χρονών, ψάχνουμε σεξουαλικές εμπειρίες.
2: Ότι όταν ένας άντρας ή μια γυναίκα κάνει σχέση με 20 χρόνια μεγαλύτερό του άνθρωπο, ψάχνει κάτι.
0: Σεξ.
2: ψάχνει.
0: Εγώ έψαχνα σεξ.
3: Εδώ σου λέει την καψουρεύτηκε, θέλει να παντρευτεί.
0: Όταν κάνει σεξ και κάνει καλό στα 18-19, καψουρεύει.
2: Για το σεξ, βρε Γρηγόρη μου. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Σταμάτα να μιλάμε για το
0: σεξ. Εμεί κοιτούσαμε να κάνουμε σεξ τότε. Δεν ξέρει κανένα.
3: Δεν λέει γι' αυτό είναι.
0: Δεν μα δίνει σημασία.
2: Μα δεν ακούει. Μ' αρέσει που λε ότι ακού. Δεν ακού.
0: Εγώ δεν ακούω. Μα τ' άκουσε τι είπε. Πώ θα
2: πει. Δεν μάθει να λογοκρίνει.
3: Άλλο σου λέει, άλλο τι απαντά.
0: Κάνει λάθο, γι' αυτό τι απαντά.
2: Εγώ θεωρώ ότι άνθρωποι που ψάχνουν ανθρώπου μεγαλύτερου σε ηλικία, είτε είναι άντρε είτε είναι γυναίκε, ψάχνουν τον μπαμπά του, τη μαμά του, κάτι που του έλειπε. Θέλουν σίγουρα μια ψυχοθεραπεία και μια βοήθεια.
4: Στο σπίτι είναι.
2: Πιστεύω ότι κάτι ψάχνει.
0: Αυτό...
2: Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανέναν.
0: Στο τελευταίο συμφωνώ. Στο άλλο συμφωνώ όταν η κοπέλα είναι 30 ή 40 και ψάχνει να βρει κάποιον 70, 60. Εκεί μπορεί, που πάλι μπορεί να γοητευτεί από οποιονδήποτε άνθρωπο.
3: Συμφωνώ.
0: Λόγω προσωπικότητας. Ένας όμως 18χρονος, 19-19 χρονος. Εγώ μιλάω σαν άντρας, έτσι δεν ξέρω για τα κορίτσια.
2: Τι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες δεν κάνουν σεξ.
0: Σας παρακαλώ, με διακόπτετε. Εσύ μου το πετε.
1: Παρακαλώ.
0: Ό,τι εσύ μισείς, σε τώρα ποιήσεις. Λοιπόν.
3: Πώς το είπα αυτό?
4: Άντε, μάθε εσύ.
2: Άντε, μάθε άλλη φορά. Πες γρήγορα.
0: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι λοιπόν, εμείς ψάχναμε επειδή και εκείνα τα χρόνια δεν μας δίναν σημασία οι συνομήλικες να κάνουμε, ας πούμε, σεξ τα 18.
3: Όχι, κάψουρε αυτή τη δασκάλα μου.
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν 18-19, ψάχνεις μια 25, μια 30, μια 35 και εμένα γενικά, το ξαναλέω, να μην επειδή μου το λέει η Νάνση, μην κοιτάς τώρα που είμαστε με την Νάνση και δεν κοιτάω άλλη γυναίκα.
3: Και χτύψες, Πιπίνη.
0: Αν με ρωτήσεις τι κατηγορία γυναικών μου αρέσουν οι μεγάλες γυναίκες. Δηλαδή, αν ποτέ χώριζε με
1: εγώ το ξέρω αυτό για τον Γρηγόρη.
0: Ναι, δεν θα πήγαινα ποτέ.
2: Και εγώ το ξέρω αυτό για τον Γρηγόρη.
0: Μου άρεσαν μεγάλες γυναίκες. Πάντα μου άρεσαν μεγάλες γυναίκες. Ναι. Μου άρεσαν μεγάλες γυναίκες.
3: Δηλαδή, τώρα αν είσαι 52, θα πήγαινε μια 65 άρα, ας πούμε.
0: Θα πήγαινα, ναι. Okay. Αν, ναι,
1: ναι, ο Γρηγόρης θα πήγαινε, το ξέρω αυτό.
3: 70-75.
0: Τώρα έτσι, προς το λες, 70-75, 90-92. Αυτού και βγαίνω.
1: Δεύτε, λάβε την τελευταία σα βασμό.
3: Ναι, λίγο μεγαλώνει, δεν έχει πολλά περιθώρια για πόρτα. Αυτό θέλω να πω.
0: Θέλω να πω ότι δεν έχω πρόβλημα ότι αν μια γυναίκα είναι μεγαλύτερη μου. Αυτό θέλω να πω.
3: Γιατί
0: υπάρχουν άλλοι, και δεν το λέω τώρα αυτό, υπάρχουν άλλοι που μπορεί να του καταλάβει τον καθένα που δεν μπορούν με μεγαλύτερη γυναίκα. Του ακούω, μου λένε, θα ήθελα τώρα, α πούμε, αν χώριζα. Είναι 50-60 χρονών και σου λέει, αν χώριζα, θα ήθελα τώρα μια 30, μια 25.
3: Εσύ τι θε τη γιαγιά σου.
0: Έτσι όπως το πεις.
1: Αυτός είναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση που τόσο καιρό δεν έχει μιλήσει ποτέ για τα προσωπικά του Πετσιρικάς.
0: Ναι.
1: Και μετά τα 18 την παρουσίαση κιόλας την έφερε. Δεν ξέρω αν
0: εσύ, Γιώργο, τόσο ώρα δεν έχει πάρει θέση καθόλου για αυτό.
1: Εγώ βλέπω τις λεπτομέρειες αυτές ότι δεν είχε μιλήσει ποτέ, ας πούμε, αν έχει μια σχέση, τι γίνεται, έχω μια τάχω με ένα κορίτσι και ξαφνικά τους φαίνεται σαραντάρα. Όταν έγινε 18 έκανε την επανάστασή του, είναι δική του απόφαση να την παρουσιάσει. Είναι απόφαση της άλλης.
0: Α, να το πω και αυτό, γιατί τώρα η Νάνση δεν με πετάγεται. Η Νάνση πρέπει να σου πω είναι από την άλλη.
2: Τι?
0: Αν ποτέ χώρισα, μου λέει, αν ποτέ χωρίσουμε, μου είπε, ναι. Εγώ μου λέει, θα ψάξω να βρω νεότερο.
3: Καλά θα κάνει.
1: Γύρω Παπαλή.
2: Να σας πω γιατί.
0: Γιατί.
1: Να φαλήνει.
3: Για να τους σηκώνετε το τσουτσούνι.
2: Γιατί εγώ.
0: Άντε ρε πλάκα, μίλα καλύτερα.
2: Εγώ.
0: Εμάς δεν μας σηκώνουν.
2: Εγώ θεωρώ ότι ήμουν από τις γυναίκες που έψαχνα την πατρική φιγούρα.
0: Και τι βρήκες, ορίστε.
1: Να το σκέτα, Άγιο Βασίλη.
2: Ήμουν από τις γυναίκες που έψαχνα την πατρική φιγούρα, γιατί έχω περάσει διάφορα στην προσωπική μου ζωή. Θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία με βοήθησε και πλέον δεν το έχω ανάγκη αυτό.
1: Και δεν έχω ανάγκη. Τώρα.
2: Όχι, δεν πάω στο άλλο άκρο. Έχω ανάγκη να είμαι ο εαυτός μου και να είμαι με έναν άνθρωπο και συνομήλικο και μικρότερο και δεν έχω πρόβλημα.
0: Μην το λες αυτό ειλικρινά.
1: Το μικρότερο δεν έχω πρόβλημα.
0: Να φύγω τώρα.
2: Γιατί?
0: Τώρα να είσαι
1: καλά μπροστά
0: τώρα. Τώρα μαζεύω τα πράγματα και
3: δεν έχω πρόβλημα. Άμα χωρίσετε ποτέ, θα αντιλήσουμε κάνα καραγκόμενο κούκλο νέο 35 με six-pack κοιλιακού.
4: 35 και μακριά επιστρέφω.
0: Εμένα θα με δει με την πλησί Μπαρντό.
3: Και πλούσιο!
0: Αυτό δεν με πειράζει.
2: Όλα αυτά που περιγράφει όμω είναι. Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου, δεν τον άνθρωπο τον ερωτεύεσαι για το χαρακτήρα του, για άλλα πράγματα. Όχι για την εμφάνιση ή για το πορτοφόλι του.
3: Εμένα ναι, αλλά πρώτη εντύπωση είναι η εμφάνιση. Να σ' αρέσει εμφανισιακά.
2: Όχι, για μένα δεν είναι μόνο αυτό.
3: Τι
2: για μένα
3: μόνο,
2: είναι να με κάνει να γελάω. Για μένα.
4: Ναι, όλο αυτό, όλα.
2: Εγώ θέλω να είμαι καλά, να με κάνει να γελάω. Για μένα τα μάτια και το χιούμορ είναι. Και τα δάχτυλα.
0: Ναι.
1: Στα λουκάνικα.
5: Η ζεστή είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα πληρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και ουσιαστική φροντίδα, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextro Light Plus Raspberry με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12 βοηθά στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού, ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα. Προσφέρει μια δροσερή εμπειρία που ξεχωρίζει. Δοκίμασε και εσύ τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σου από την ίντερνετ.
1: Αν ακόμη δεν έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου, έχεις λίγο ακόμα χρόνο. Το Lead Lab Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι και τις 30 Ιουλίου και έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές, εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lead Lab σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσεις σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα για τα 2 χρόνια αυτά της εκπαίδευσης. Και το καλύτερο, με την ολοκλήρωση του προγράμματος ανοίγεις το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Μην αφήσεις την ευκαιρία να περάσει, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Κέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: Λοιπόν, είναι να σας παίρνει τηλέφωνο.
1: Τι είμαστε δηλαδή, δικηγορικό γραφείο?
0: Τι είμαστε, Παναγή, τι είμαστε, Γιώργο?
2: Τι είμαστε. Δικηγορικό γραφείο Κώστα Αποστολόπουλου, ξέρω εγώ.
0: Όχι, Αμπτούλης.
2: Πώς το... Ρε παιδιά, Μιχάλη τον έχει σκέτο. Τι να πω, γεια σου Μιχάλη.
0: Γεια σας.
3: Ο κύριος Μιχάλης, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη.
4: Μιχάλη,
0: κύριος Μιχάλη.
4: Χτυπάει.
5: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
5: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας. Ο Νίκος είμαι από τον τέταρτο. Καλά είστε?
5: Είμαι καλά, εσύ?
2: Ο Μιχάλης, παιδί μου.
5: Ο Μιχάλης, ο ίδιος, ναι.
2: Να βρε Μιχάλη μου, να σου πω τώρα. Με πήρε ο γιος μου. Εγώ δεν... Μένει ο γιος μου από πάνω. Είναι, ναι. Πρέπει, έχετε μιλήσει εσείς. Βρίσκεστε. Να σου πω τώρα, δηλαδή ήρθε η γυναίκα μου κάτω, η κυρία Αλπινίκη. Εγώ λείπω τώρα, έχω έρθει στο χωριό λίγο να ετοιμάσω εδώ πέρα κάτι πράγματα, γιατί φύση ξέβρεξε πολύ εδώ, δεν ξέρω αν σου είπε ο Θοδωρής, μιλήσατε? Να σου πω, παιδί μου, μου είπε τώρα ο Θοδωρής ότι έχει πολύ φασαρία εκεί. Θέλω να κατέβω κι εγώ να μείνω με την κυρία Αλπινίκη για κανένα μήνα μέχρι να γυρίσουμε στο χωριό. Μου είπε ότι έχει πολύ φασαρία και αυτός ντρέπεται να στο πει. Και λέω, κάτσε, θα πάρω εγώ τον άνθρωπο τώρα, μια πόρτα είμαστε, ένας όροφος. Να κάνω μια σύσταση. Είχατε εσείς κάτι ανακαινήσεις, μου είπε το Φλεβάρι, κάτι τέτοια?
5: Έχουμε ξεκινήσει και θα τελειώσουμε μετά το Πάσχα.
2: Πότε θα τελειώσει αυτό? Μετά το Πάσχα αυτό. Και πώς θα είναι, κάνουμε εμείς Πάσχα τώρα?
5: Κοιτάξτε, έχει ακούσει φασαρία σε ώρα κοινής ησυχίας?
2: Αν έχει μου είπε τώρα ότι έχουν από κάτω, μου λέει, είναι και τα παιδιά. Αλπινίκη, σταμάτα να μιλήσω με τον άνθρωπο.
6: Στα έλεγα, δεν θα τελειώσουν αυτοί.
2: Εσείς πότε, πριν το Πάσχα θα τελειώσετε?
6: Άψε,
2: σου λέω.
6: Στο σπίτι θα κάνουμε Πάσχα, πάρ' τα τέτοια μου τώρα.
2: Πες μου, βρε παιδί μου, εσείς πότε θα τελειώσετε? Πριν το Πάσχα θα τελειώσουν αυτές τις δουλειές εκεί? Γιατί είναι η Αλπινίκη μου, είναι. Ναι, είναι τέλος πάντων, θα σου πω. Έχει ένα θέμα υγείας, δεν είχε καλά κιόλας, ξέρεις, το έχει λίγο χαμένο.
5: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εμείς ό,τι εργασίες κάνουμε, καταρχάς να σας πω ότι εμείς κάνουμε, έχουμε πάρει έναν εργολάβο πάνω ακριβό για να μας τελειώσει τις δουλειές μέσα σε 3 μήνες. 120 τετραγωνικά σπίτι, ανακαίνιση 3 μήνες, δεν γίνεται. Είναι μοναδική περίπτωση.
2: Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε τώρα για τις γιορτές που θα κατέβουμε κι εμείς, γιατί είναι τα νεύρα της. Ακούς τώρα τι τραβάω?
5: Ακούω.
2: Έλα, μίλα με τον άνθρωπο, μου φωνάσε εμένα.
6: Θέλω να κάνω πάλι. Έχουν χαλάσει όλα εδώ μέσα και τα καζανάκια και όλα. Τώρα πήγα να κάνω στο καζανάκι.
2: Θα πάμε στη Νέα Σμύρνη, σου λέω. Σταμάτα. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτός ο εργολάβος τώρα για γιορτές, αυτός δεν κάνει Πάσχα, να σταματήσει 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες που θα κατέβουμε εμείς ένα μήνα το πολύ, να συνεχίσει μετά?
5: Να σας καλέσω εγώ πιο μετά.
2: Νίκη, κάτσε, γιατί πρέπει να έπεσε στη λεκάνη.
6: Δύο λεπτά να του μιλήσω.
2: Πάρ' το τηλέφωνο, μου σπάς τα νεύρα.
6: Κύριε, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Ναι.
6: Ναι, καλημέρα. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά. Καλή σας ακουστή.
5: Γεια σας.
6: Πείτε μου μια, δώστε μια λύση.
5: Τι λύση να σας δώσω?
6: Μια λύση. Πότε θα τελειώσουν αυτά τα προβλήματα? Θέλουμε να κάνουμε Πάσχα σπίτι. Μ' ακούς, Μιχάλη? Μιχάλη, ναι, μου, παιδί.
5: Ακούω.
6: Μιχάλη μου, δώσε μια λύση, παιδί μου.
5: Τι λύση να σας δώσω?
6: 5 και 5, πόσο κάνουνε? Τι λύση να μου δώσεις, Μιχάλη?
5: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Ακούγομαι κάπου? Γιατί είμαι σίγουρος ότι ακούγομαι κάπου.
6: Μιχάλη, ακούγεσαι σε μένα και στον άντρα μου.
5: Ο Γιάννης θα γυμάσει, σίγουρα.
6: Μιχάλη, εσύ γελάσαι, ρε, εμείς εδώ τα σκατά γεμίσαμε σπίτι.
7: Στην πέφτει, ε.
6: μου πέφτει. Είναι ανώμαλος. Στο έπακο είναι ανώμαλος αυτός που την πέφτει. Να
2: ανώμαλε.
3: Ναι λοιπόν, συγκάλλουμε φάρσα και είμαστε από το Σφαίρα 102,2. Γιώργος Λιανός, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
4: Και όντως ο Γαβρούλης ο Γιάννης σου την κάνει τη φάρσα.
3: Να σου πω, ποιος μας μαρτύρησε από μέσα, πες μου λίγο.
7: Σου ορκίζομαι,
3: ναι.
7: Εδώ που κάθομαι,
3: ναι.
7: Κατάλαβα, γιατί λέω δεν μπορεί αυτή την παράνοια να τη ζω σ' αλήθεια. Και όταν άκουσα την κυρία από μέσα που ρίωταν.
4: Την Ελπινίκη.
3: Λίγα για την Ελπινίκη.
1: Η κυρία είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Σφήνωσες τηλεγάνη.
1: Έλα φίλε μου.
7: Γρηγόρη, άμα σου πω ποιος είμαι.
1: Ποιος είσαι.
7: Είμαι ο Μιχάλης που μιλάγαμε την Παρασκευή.
1: Πού.
7: Το τηλέφωνο. Το πρωί στη συνάντηση. Πώς έτυχε τώρα αυτό.
1: Άντε γεια. Και φαντάσου ότι διάβασα την 50 φάρσες εδώ και πέτυχα τη δική σας. Μιχάλη μου. Μιχάλη, πότε τελειώσετε με την ανακαίνιση τώρα πλάκα-πλάκα.
4: Δεν
3: γίνεται, Μιχάλη. Μα τα νεύρα.
7: Καλέσουμε, παιδιά, να έρθετε.
3: Άντε,
4: αυτό περιμένουμε. Εμείς γι' αυτό την κάναμε τη φάρσα.
7: Δεν το πιστεύω, εντάξει.
1: Μιχάλη μου, φιλάκια πολλά, να πάρεις τον γαμπρό σου.
7: Να είστε καλά.
3: Πού θα πας για διακοπές?
8: Κλείσε τώρα εξωτικές.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Μπεκαλικά Χνάρις. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Μπεκαλικά Χνάρις.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χονδρική λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
10: Αμέσως τώρα.
0: Στο Ρέθυμνο.
11: Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
15: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green πισινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και βυσαλίδες.
2: Αν είστε, είστε. Να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, δίλημα. Να στείλετε μηνύματα και μας δίνετε, Γρηγόρη, και άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές πρωινές, ότι πήραν την ιδέα σας και κάποιοι το έχουν κρατήσει σχεδόν σαν διλήμματα.
1: Αλήθεια.
0: Άλλοι το ξανακάνουν διλήμματα. Ναι, και ότι έχουν πάρει αυτή τη στήλη και την κάνουν και αυτή. Θέλω να σας πω κάτι.
2: Καλά, εγώ θα το πω.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται τώρα να πεις που και πώς. Πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο.
2: Δύο ραδιοφωνικές εκπομπές. Δύο πρωινά στο ραδιόφωνο έχουν πάρει αυτή τη στήλη.
0: Παναγία, το ξέρεις ότι πάρα πολύ καλά ότι αυτή την εκπομπή την έχουν τεμαχίσει. Και θέλω να σου πω και κάτι που μου το έχουν πει και δεν το λέω καθόλου εγωιστικά. Πάρα πολλές συζητήσεις για το πώς θα γίνουν καινούργιες εκπομπές ραδιοφωνικές γίνονται προσπαθώντας να ακούσουν αυτοί. Δηλαδή, πάμε να ακούσουμε τα παιδιά. Τι κάνουν, τι λένε, πώς το λένε, πότε βάζουν αυτό, πότε βάζουν εκείνο. Μου το έχουν πει εδώ πριν από 10 χρόνια, μου το έχουν πει όταν ετοιμαζόντουσαν να κάνουν εκπομπή. Είναι σίγουρο ότι θα πάρουν και θα τεμαχίσουν την εκπομπή.
3: Και να σας πω και κάτι, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει μια σκαλέτα, την οποία έχουμε βάλει τα πάντα σε αυτήν την εκπομπή. Παιχνίδια τα πάντα. Στήλες τα πάντα. Οπότε είναι λογικό ότι θα παίρνουν κομμάτια από την εκπομπή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή το δίλημα ζωής το έχουμε φέτος και ήταν και λίγο σοκαριστικό. Η αλήθεια είναι.
3: Φέτος,
0: δεν είναι. Πέρυσι το έχουμε.
3: Πέρυσι
0: το είχαμε το δίλημα ζωής. Το είχαμε δίλημα. Θέλω να πω ότι δεν είναι επειδή μια στήλη που έχουμε 10 χρόνια. Είναι τώρα πολύ πρόσφατη.
3: Όχι, πριν το λέγαμε έρευνα.
0: Ναι. Τώρα το
3: λέμε δίλημα.
0: Αλλά μου κάνει εντύπωση. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, πάρτε τις ιδέες μας. Ελπίζω να τις κάνετε κι εσείς έτσι καλά. Γιατί πραγματικά αυτό το δίλημα ζωής έχει τεράστια επιτυχία. Και δεν ξέρω τι λέτε εσείς εκεί, αλλά εδώ πραγματικά γίνεται χαμός.
2: Για σήμερα λοιπόν έχουμε το δίλημα ζωής του Γιώργου. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έπαθε ο Γιώργος. Παιδιά, ο Γιώργος είναι φρεσκοπαντρεμένος. Παντρεύτηκε με τη σύζυγό του 25 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Μετακομίσαν στο σπίτι του στην Πεύκη την πρώτη μέρα του γάμου του.
0: 25 Δεκεμβρίου.
2: Σωστά.
3: Τώρα.
0: Πολιτικά λογικά, γιατί δεν ξέρω αν γίνονται γάμιστα στο Χριστούγεννα.
2: Α, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν
0: πολιτικά,
2: ξέρω.
0: Ναι, για πες.
2: Καλά, τώρα πάνε 23. Χριστούγεννα λέει πάντως παντρεύτηκα.
0: Μέσα στην περίοδο, εντάξει, ναι, οκ. Okay.
2: Αυτό. Είναι φρεσκοπαντρεμένοι, μείνανε τώρα στο σπίτι του. Να μην σα τα πολυλογώ, ο Γιώργος, δεν θα πει το όνομα τη γυναίκα του. Πήγε στον φούρνο για να πάρει ψωμί.
0: Εκεί και πήρε τη ρόπιτα.
2: Όχι.
0: Τι, πες, έτσι,
2: και έκανε σεξ με τη φουρνάρισα.
0: Τι λες,
2: μου λέει την είδα, έπαθα την πλάκα μου. Είναι ένας άγγελος. Την ερωτεύτηκα. Θέλησα πολύ να κάνω σεξ μαζί της. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω πώς θα το πω στη γυναίκα μου. Είμαστε φρεσκοπαντρεμένοι. Τώρα μετακομίσαμε μαζί.
0: Κάτσε, πήγες στο φούρνο να πάρει ψωμί και...
2: Ναι, της άρεσα λέει και της φουρνάρισας. Και από τότε κάθε μέρα πηγαίνω στο φούρνο, κλείνει την πόρτα και κάνουμε σεξ.
3: Καταρχάς να μας κλείνει την πόρτα και κάνουν σεξ. Σιγά με τον Γιώργο τον
0: περίμενε, γιατί είναι σοβαρό τώρα. Περίμενε τώρα.
1: Ξέρεις πόσες πόρτες έχουν οι φούρνοι.
0: Περίμενε, σοβαρό. Καταρχάς να μας πει πού είναι αυτός ο φούρνος.
2: Εκεί που μένει, στην Πεύκη.
4: Καλά, δεν είναι.
0: Και ήθελα και ψωμί για το Σαββατοκύριακο.
3: Μέχρι τώρα δεν έχεις πάει ούτε μέχρι το ψιλικατζίδικο.
0: Τώρα αξίζει εδώ να πάμε να δούμε τι γίνεται, τι ψωμί έχει αυτό. Να πας.
1: Τι σκατάφορνα.
0: Να πας.
2: Είναι λέει.
3: Και να πάρεις και ψωμί. Και να το φας και το ψωμί.
0: Τι λέει, ποια ταινία είναι αυτή η παραγή.
2: Να φας.
0: Όχι, να πας. Να πας. Ποια ταινία είναι, πού πούγε. Κίτρινα γάντια. Ο Σταυρίδης. Να πας.
2: Ναι, αλλά πότε τα πατέ. Αλλά το δίλημα τώρα, ρε
0: παιδιά. Τι δίλημα είναι αυτό. Δίλημα είναι αυτό.
2: Δίλημα είναι.
0: Ρε φίλε, τι παντρεύτηκες να πούμε.
2: Είναι η φουρνάρισα. Λέει εδώ πολλές λεπτομέρειες ότι είναι ένας άγγελος 24 ετών.
3: Σιγά μωρέ τώρα.
0: Το 24 ετών, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο άνθρωπος.
1: Για τα καράτια τώρα.
3: Είναι 70. Σε καλύπτει.
2: Καλέ, φρεσκοπαντρεμένος είναι.
3: Και επειδή οι 70άριδες δεν φρεσκοπαντρεύονται.
0: Έλα ρε, τώρα μίλα λίγο σοβαρά, πετάξε και λες μια κουβέντα τώρα. Λοιπόν, αν είναι το παλικάρι 30 χρονών, να το καταλάβω.
2: Αυτό είναι.
0: Αν είναι 30 χρονών, καταλάβει το 24. Τώρα για μένα μια κοπέλα 24 χρονών είναι η κόρη μου. Τώρα μπορώ να τη δω εγώ έτσι.
2: Κάτι σου είπε κανεί για σένα.
0: Όχι, θέλω να πω, επειδή μου λες ότι είναι.
3: Κάπου ταυτίζεσαι λίγο. Μία θε να πα στο φούρνο, μία να σου δώσουμε την
0: ευτυχία. Ψωμί που μου πες εδώ πριν φύγεις για τον Άγιο Δομήνικο.
3: Γιώργο!
1: Φυσικά και εγώ τρώω πάρα πολύ ψωμί, αλλά θα μπορούσαν να είναι όλες κόρες μου. Οπότε
3: θα τη φας την μπαγκέτα στο κεφάλι.
0: Τι θες, ρε Νάνση, άσε μας εδώ πέρα κάθε φορά να πούμε με κουβέντα. Τι ψωμί να
2: φάμε. Πέστε μου, λέει, τι να κάνω.
3: Δεν σε βλέπω να μην μπορείς.
2: Μη μου πείτε να χωρίσω, δεν μπορώ να χωρίσω. Παντρεύτηκα πριν 2 εβδομάδες.
3: Όχι, καλέ, να μην χωρίσει. Να την κερατώνει τη γυναίκα του, να πηγαίνει κάθε μέρα στη φουρνάρισα, να περνάει καταπληκτικά. Τι ωραίο τύπο είναι αυτό. Πες μου που μένει να πάω να το φιλήσω.
0: Γιατί νομίζω ότι ηρωνεύεσαι το φίλο μας.
3: Εγώ το Γιώργο.
4: Πιστεύω, και εγώ αυτό.
0: Ναι.
3: Ήδαλμα.
2: Τι θα κάνει τώρα.
3: Έτσι τους θέλουμε τους άντρες. Να παντρεύονται 25 του μήνα και πρώτοι να πηγαίνουν με άλλες.
0: Καταρχάς σταμάτα συνέχεια να το κάνεις αυτό το πράγμα.
3: Ποιο?
0: Και ωραία, θέλουμε τους άντρες.
3: Έτσι τους θέλουμε.
0: Πάρα πολλές γυναίκες ξέρω ότι το κάνουν αυτό.
3: Αλήθεια, δεν μιλάμε για τον Γιώργο.
0: Αλήθεια.
3: Πολύ είναι εδώ.
0: Ράζει το πουμπουλί, είναι ήσυχο.
1: Το μήνυμα ποιο το στέλνει, ποιο το γράφει.
2: Ο Γιώργος.
3: Ο Γιώργος το γράφει.
1: Άρα το λέει ο άνθρωπος γιατί έχει πρόβλημα.
3: Τι πρόβλημα έχει, δεν ξέρει από πού να παίρνει προφυλακτικά.
0: Όχι, τελειώνει το ψωμί.
3: Θέλει να του πάρουμε μια υπάλληλο κάθετο στο πόδι τη άλλη όση ώρα κάνει φίκι φίκι και κλείνει την πόρτα.
1: Εντάξει, το.
2: Τώρα το ευτελίζουμε το πράγμα.
0: Ναι, κάθε φορά πετάγει και το ευτελίζει.
3: Έχουν στείλει όλοι οι ακροατές πάνε για ψωμί.
0: Γιώργο, πες λίγο την άποψή σου, ρε φίλε.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μένει στο ταμείο, ποιος
3: δουλεύει
1: ψωμιά.
2: Μάλλον από ό,τι κατάλαβα τώρα από αυτά που λέει πηγαίνει στο κλείσιμο.
0: Άκου τώρα, επειδή από ό,τι έχω καταλάβει εγώ και πριν να ξέρω και το φούρνο, δεν ακριβώς είναι πρατήριο άρτου.
3: Εσύ γιατί το ξέρεις το φούρνο?
0: Γιατί έχω ακούσει μια ιστορία για απέναντι που είχε ένα σουβλατζίδικο και συνέβαινε το.
3: Εσύ πήγαινε στο σουβλατζίδικο?
0: Ναι, τι γειτονιά είναι αυτή? Και ήμασταν παλιά εκεί και λέγανε πήγαμε να φάμε σουβλάκι.
3: Και
0: πήγαινε να έρθει στη ζωή μου να κάποτε ήμουν ελεύθερος.
3: Πού το θυμάσαι 10 χρόνια πριν?
0: Πώς?
3: Πού το θυμάσαι 10 χρόνια πριν?
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι σουβλάκι είχε απέναντι.
3: Καλά, πρόσεξε γιατί θα βρω εγώ τώρα καινούριο σουβλάκι.
0: Βρες βρε Νάνση. Βρες βρε Νάνση, μας έχεις την Ελλάδα. Βρες όποιο σουβλάκι γουστάρεις.
3: Και φούρνο και σουβλάκι.
2: Ο φίλος μας από το Σεξόπολης πάντως θέλει χορηγία τα προφυλακτικά του ανθρώπου.
0: Τι πρόβλημα έχει?
3: Άσε μας τώρα και αυτός τι πρόβλημα έχει.
1: Έχει πρόβλημα, σου λέει.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Δεν τον ακούω.
2: Περιττό να σας πω, λέει, ότι πρώτη φορά απατάω στη ζωή μου. Πρώτη φορά.
1: Και σήμερα.
0: Θα μας κάνεις εμετό.
1: Αυτό που του συμβαίνει.
2: Πρώτη φορά.
1: Ότι βλέπει μία κοπέλα και του αρέσει πάρα πολύ, ρε.
3: Δεν τη βλέπει και του αρέσει, Νίκο μου. Πηγαίνει και την απαυτώνει κάθε μέρα.
0: Κάνεις λάθος, Νάνση. Αυτή τον απαυτώνει. Γιατί αν δεν ήθελε, δεν θα καθόταν.
3: Αυτή δεν είναι παντρεμένη. Δεν μας έχει στείλει δίλημα. Αυτός έχει δίλημα.
1: Δεν ξέρει ότι είναι παντρεμένος αυτός. Πάσε μας, Νάνση.
3: Το ότι τα ρίχνετε στη γυναίκα.
0: Το ότι τα ρίχνει στον άντρα. Και εδώ το έχετε κάνει πλέον, εδώ το έχετε πάρει παραμάζωμα. Αυτή τι κάνει,
3: δηλαδή. Συγγνώμη, φταίει η φουρνάρισα.
0: Όχι βέβαια. Δεν φταίει η φουρνάρισα.
3: Ποτέ
0: δεν φταίει η φουρνάρισα. Πάντα φταίει ο φούρναρη. Άσε μας, Νάνση.
3: Δηλαδή φταίει η φουρνάρισα και δεν φταίει αυτό.
0: Είπα εγώ ότι φταίει αυτός.
3: Τι φταίει, τι θα κατηγορήσουμε την κοπέλα? Η κοπέλα κάνει ό,τι θέλει. Ελευθερή είναι ό,τι γουστάρει κάνει.
0: Άκουρε.
3: Αυτή παντρεύτηκε 25 του μήνα, αυτή έδωσε όρκους αγάπης.
1: Δεν ξέρει ότι είναι παντρεμένος άντε, αυτός πες ότι είναι άντε.
2: Ξέρει, λέει, ότι είναι φρεσκοπαντρεμένος.
0: Εγώ πιστεύω ότι.
3: Και επειδή το ξέρει, αυτή είναι παντρεμένη.
1: Αυτή δεν έχει φραγμούς, δεν έχει ηθική.
3: Μπορεί να μην έχει.
0: Άσε που πιστεύω ότι.
1: Ούτε αυτός έχει.
0: Θα πάρει τίποτα, να κάνει και την καρδιά σου.
3: Παντρεύτηκε.
0: Εσύ δεν θα ξαναμιλήσει έτσι. Γιατί? Είμαστε τέσσερις άντρες εδώ.
3: Όπως θέλω, θα μιλάω.
0: Άκου να σου πω, εμείς είμαστε κάποιες ηλικίες πια. Εγώ, ο Λιανός και ο Νίκος, δεν είμαστε
2: μπέμπτοι.
3: Σαν τη θεία τη Μαγδάλο που για όλα αυτά η γυναίκα, ακόμα και για το κέρατο που ρίχνει αυτή.
0: Ακόμα και για το κάνει λάσπη, φίλε.
3: Ρίχνει κέρατο στη γυναίκα του παντρεύτη και φταίει φουρνάρισα.
0: Στον ανεμιστήρα, βάλε λάσπη.
3: Μα λέει.
2: Θέλω να μου πει τι μπορεί να κάνει. Να το σταματήσει. Δυστοπή. Τι προτείνεις να κάνει?
3: Τίποτα. Μαζί με τη γυναίκα του μετά να κατηγορούν τη φουρνάζει. Γιατί αυτή φταίει για όλα.
0: Ο Κωνσταντίνος, ο φίλος μας, μας γράφει: ο Μωρετάκης το ψωμί είναι παγιάτικο. Έχουν όλοι μια άποψη φοβερά. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε δεν. Αυτά.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
6: Πρωινό Σφαιρά 102-2.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα.

0: www.alfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 8 61 23 20.
1: Πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
4: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Σφαίρα 102,2 για το ρέθινο. Συντονίσου.

0: Δίλημα ζωής.
1: Λογικά μου έστειλε τώρα ο Χάρης ο Καραγιαννάκης ότι μετά το τηλεφώνημά σου σε μία ώρα θα έχουμε ρεύμα. Οπότε είμαστε κομπλέ.
0: Πολλά φιλιά στον κύριο Καραγιαννάκη. Λοιπόν, το mail που θα διαβάσω είναι λίγο στενάχωρο. Δεν είναι από αυτά που. Ναι. Είναι λίγο στενάχωρο και θα σας πω γιατί. Η Πινελόπη με τον Σίγμα, δεν γράφει το όνομα. Τώρα το Σίγμα, όπως θέλετε, βάλτε. Δεν μας έγραψε το όνομα. Ας πούμε Σάκης. Η Πινελόπη λοιπόν είναι με τον Σάκη 5 χρόνια και είναι μια σχέση που πηγαίνουν καλά. Η Πινελόπη πριν από 3 μέρες ανακοίνωσε στο Σάκη ότι είναι έγκυος. Μόλις του το είπε, ο Σάκης πάγωσε. Ενώ πίστευε ότι θέλανε πάρα πολύ να προχωρήσουν μαζί, να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια.
1: Δεν το είχαν συζητήσει ποτέ, αντιλαμβάνομαι αυτό.
0: Λογικά δεν πρέπει να το είχαν συζητήσει ποτέ, εννοώ για μωρό.
1: Ναι.
0: Για την εγκυμοσύνη. Αντί να χαρεί και αντί να πει ότι θέλω, ας πούμε, πόσο χαρούμενος είμαι και όλα αυτά, μέσα σε 3 μέρες είναι ένας άλλος Σάκης. Δεν της είπε δεν θέλω να κρατήσω το μωρό ήρεξτο, αλλά με αυτή την αντίδραση.
1: Καλά, γιατί ήταν μεγάλος παπάρας.
2: Καλά πήγε, δεν μπορεί να το πει αυτό.
0: Με αυτή την αντίδραση που έκανε, έχει τόσο πολύ χαλαστεί. Είχε ονειρευτεί μαζί του τα πάντα. Τη ζωή της, την οικογένειά της, να κάνουν παιδιά. Μόλις του το ανακοίνωσε, νόμιζε ότι ξέρεις θα είναι μια χαρά για αυτούς.
2: Μια χαρούμενη στιγμή.
0: Μια χαρούμενη στιγμή και τελικά έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτός λες και έχει πάθει, λες και του έχουν πει ότι θα σε πάμε στο. Να σε κρεμάσουμε ανάποδα.
1: Άκου. Να μιλήσω πρώτος, μπορώ.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί ποιο είναι το δίλημα, δεν κατάλαβα.
1: Ότι τι να κάνει και πώς να το διαχειριστεί όλο αυτό. Δεν το μοιραστεί μαζί μας.
0: Ναι, ότι από ό,τι αντιλαμβάνεται. Συγγνώμη, παιδιά, λίγο σιγά σας παρακαλώ. Από ό,τι αντιλαμβάνεται, επειδή είναι λίγο και σοβαρό το θέμα, από ό,τι αντιλαμβάνεται, δεν της το είπε ξεκάθαρα, αλλά φοβάται ότι θα της το πει ότι δεν θέλω το παιδί.
1: Λοιπόν, άκου. Έχει τύχει σε ένα πάρα πολύ φιλικό κοντινό μου περιβάλλον κάτι αντίστοιχο. Που το πήγε και ένα βήμα παρακάτω ο τύπος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, μόλις το ανακοίνωσε η γνωστή μου αυτή η φίλη μου ότι είναι έγκυος, ο τύπος είπε ότι εγώ δεν είμαι έτοιμος να γίνω μπαμπάς. Δεν θα σου πω τι θα κάνεις, γιατί είναι δικό σου το σώμα. Εννοείται, δεν θα σου πω ποτέ τι θα κάνεις. Αλλά εγώ δεν μπορώ. Και εξαφανίστηκε. Θα σου πω και γιατί το λέω αυτό. Και μετά από 1-2 μήνες εμφανίστηκε και λέει ότι μου ήρθε κεραμίδα, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Συνειδητοποίησα ότι αυτό, ήθελα χρόνο να το δουλέψω και να το αποδεχτώ. Συνειδητοποίησα ότι αυτό που έκανα ήταν λάθος, πάμε μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εγώ αυτό που προτείνω από αυτό που συνέβη σε πολύ, ξαναλέω, κοντινό φιλικό μου περιβάλλον, είναι να του δώσει λίγο χρόνο. Εμείς οι άντρες είμαστε μέχρι να. Αυτό αν δεν το έχουμε καθόλου μέσα στο μυαλό μας. Είμαστε και λίγο χέστες. Μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε όλο αυτό και να το βάλουμε μέσα στο μυαλό μας και να το επεξεργαστούμε, μπορεί να χρειαστούμε λίγο χρόνο.
0: Τα ακούω.
1: Οπότε θα της προτείνω να του δώσω λίγο χρόνο.
0: Τα ακούω. Να πω τι έκανα εγώ.
1: Ναι.
0: Να πω τι έκανα στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Και δεν το λέω ούτε εγωιστικό ούτε τίποτα άλλο. Ναι. Το έκανα και το ξέρει και η Νάση και το ξέρουν και προηγούμενες σχέσεις της ζωής μου. Εντάξει, δεν είναι. Είχα και άλλες σχέσεις της ζωής μου από την Νάση.
2: Άσε το καλό.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν η πρώτη σου.
0: Όχι, δεν ήταν η πρώτη μου.
2: Έλα, καλημέρα. Όντως.
0: Λοιπόν, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά που γνώριζα μια γυναίκα για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, μέχρι να σιγουρευτώ ότι με αυτή τη γυναίκα θα ήθελα να κάνω παιδί μαζί της ή αν έμενα έγκυος. Θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου μαζί της, φορούσα προφυλακτικό.
1: Εντάξει, σημαίνουν και τα ατυχήματα, θα σου πω.
0: Άκου, εντάξει. Άντε πάλι.
2: Καλά, 5 χρόνια
0: τώρα,
2: ήταν μαζί.
0: Μην πας τώρα στο ζευγάρι.
2: Ναι,
0: ξαναλέω, μην πας τώρα σε αυτό. Μιλάω για ένα χρονικό διάστημα. Εντάξει, γι' αυτό λέω. Είναι άλλη τώρα ιστορία. Απλά λέω.
2: Απλά ήθελες να μπεις και στα δικά σου.
0: Ακούς, έχει κρατήσει μέχρι και 1,5 χρόνο να μην βγάζω το προφυλακτικό. Γιατί πηγαίναμε, δεν ήμουν λίγο στη φάση λίγο πιο αυτό. Μα μου λέει γιατί δεν βγάζουμε το προφυλακτικό να κάνουμε άνετα έρωτα και τίποτα άλλο. Μέσα μου εξηγούσε, λέω ότι αν βγάλουμε το προφυλακτικό πρέπει να είμαστε έτοιμοι και οι δύο.
2: Γιατί εσύ. Ο Γρηγόρης.
0: Δεν συναντιέσαι να το τελειώσει.
2: Στις προηγούμενες σχέσεις του, κάτσε, γιατί έχουμε βάλει καινούριο δίλημα ζωής. Τι σχέση έχει αυτό με το ζευγάρι.
0: Μα μιλάω από την πλευρά του άντρα, δεν άσυ. Σταμάτα να με.
2: Μα μιλάς 5 ώρες, πες μας που θα καταλήξεις.
0: Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Γιατί τα παιδιά τα νέα δεν φοράνε προφυλακτικό. Και πότε τρώει την κεραμίδα.
2: Μπράβο.
0: Όταν τρώει την κεραμίδα το παιδί του και έρχεται.
2: Πρέπει να τελειώσει. Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε πάλι.
0: Και όταν έρχεται λοιπόν την κεραμίδα και έρχεται η κοπελίτσα και λέει ότι εγώ έμεινα έγκυος Γιατί ανά πάσα στιγμή και από τα προσπερματικά υγρά μένει έγκυο, δεν χρειάζεται να τελειώσει.
2: Αυτή τη λεπτομέρεια την ήθελα.
0: Ρε να σιάσει με να τελειώσω, ρε γαμώτο. Γιατί το κάνει αυτό που μιλάω. Ρε να σιάσει, σταματήστε λίγο, ρε γαμώτο. Σα παρακαλώ δηλαδή. Ρε να σιάσει, μπορεί να το σεβαστεί λίγο το που λέω.
1: Δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν μπορεί να μείνει, πρέπει να είσαι πολύ έτοιμο γιατί δεν μπορεί να πει σε οποιαδήποτε κοπέλα ενήλικη. Εννοείται τώρα, μιλάμε για αυτές τις ηλικίες, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή, τη φάση τώρα. Εννοώ σε μια ενήλικη κατάσταση. Έτσι, δεν μπορεί να πει την κοπέλα ή ρίξτο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δικαίωμά της να κρατήσει το παιδί αυτό. Και εσύ τι κάνεις, εξαφανίζεσαι. Ή είσαι πατέρας ενός παιδιού που έχει μέσα της μια κοπέλα και κάνεις το μαλάκα, συγγνώμη, και σηκώνεσαι και φεύγεις. Αυτό δεν μπορούσα να φανταστώ. Οπότε, όταν έβγαζα το προφυλακτικό, ακόμα και αν με θεωρούσαν γραφικό, ακόμα και αν έλεγα τώρα, ακόμη, μέσα μου, ακόμα και αν μου έλεγε ότι θα μείνει έγκυος, είμαι εντάξει.
1: Ωραία, εγώ πάμε μαζί όμως μου. Τώρα να προτείνουμε στο κορίτσι τι θα κάνει.
0: Ρε φίλε, λέω πρώτα αυτό. Δεύτερον, αυτό το λέω για να το ακούσουν κάποιοι εκεί πέρα έξω που νομίζουν ότι πολλές φορές το σεξ είναι για πλάκα. Το σεξ ωραίο είναι, αλλά μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι. Και δεν έχει σημασία να προσέξεις ή να δεν προσέξεις, ξαναλέω. Και με τα προσπερματικά υγρά μένει έγκυος μια γυναίκα. Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Δεύτερον, τώρα στα 5 χρόνια αυτά σίγουρα είναι και
2: ένα. Υπήρχαν σίγουρα κάποια προσπερματικά υγρά.
0: Είναι κεραμίδα στο κεφάλι. Είναι κεραμίδα στο κεφάλι της κοπέλας.
1: Ναι.
0: Γιατί στα 5 χρόνια περιμένεις να σου πει ο άλλος. Δεν ξέρω και τις ηλικίες. Γράφεται και τις ηλικίες της κοπέλας.
1: Καλά, δεν ξέρουμε και άλλες λεπτομέρειες.
2: Αν μένουν μαζί,
1: αν είναι καλά στη σχέση τους. Δεν ξέρουμε τέτοιες.
0: Καλά είναι. Δεν θα έλεγε η κοπέλα. Μια χαρά ήταν.
2: Πάντως από ό,τι φαίνεται, καλά είναι οι δυο τους και αυτή είναι και πάρα πολύ υγιής. Τα προσπερματικά υγρά του. Πώς τον είπαμε. Είναι πάρα πολύ δυνατά.
1: Τουσάκι.
0: Λοιπόν, τι θα λέγατε στην Πινελόπη.
1: Εγώ της πρότεινα να του δώσει λίγο χρόνο.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι όπως η γυναίκα θέλει χρόνο, θέλει και ο άντρας και πρέπει να το σεβόμαστε αυτό το πράγμα. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει μπει στη διαδικασία να γίνει γονιός, πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο, να το συνειδητοποιήσει.
1: Αυτό.
2: Δεν παθαίνουμε μόνο οι γυναίκες σοκ, παθαίνουν και οι άντρες. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ηρεμήσει λίγο, να μην πάθει και αυτή το πανικό, την καταλαβαίνω γιατί.
1: Είναι σε μια δύσκολη φάση.
2: Της ήρθε λίγο απότομο, προφανώς δεν ήταν κάτι που υπολογίζανε και οι δύο.
0: Ναι, αλλά περίμενε να χαρεί ο Σάκης.
2: Πολλά μπορεί να περιμένουμε από τους άλλους και μπορεί να μην είναι έτσι όπως τα φανταζόμαστε. Το θέμα είναι ότι όταν μας έρχεται το πρόβλημα, τότε θα το αντιμετωπίσουμε. Για μένα, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει είναι να κάνει μια συζήτηση μαζί του και όχι να μας στείλει μας mail.
0: Δηλαδή. Ρε παιδάκι μου, τι σχέση, γιατί το κάνεις αυτό. Έχεις πει από τους 50 στους 49 γιατί στέλνετε mail.
2: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, δεν θα κακιώσουμε τη στήλη τώρα.
2: Ότι το πρώτο.
0: Θέλει να ακούσει και την άποψη ανθρώπων.
2: Θα περίμενα να μας έχει πει τη δική του θέση στο mail, αν θες.
0: Μα την είπε τη θέση του. Έπαθε σοκ. Δεν μιλάει. Τρεις μέρες είναι διαφορετικός.
2: Θα περίμενα λοιπόν από τη φίλη μας να τον πιάσει και να του μιλήσει.
0: Μα το καταλαβαίνεις. Επειδή εσύ είσαι πάρα πολύ και μιλάς με κόσμο και έχεις παρέες και έχεις φίλους, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι.
2: Εγώ πρώτα απ' όλα είμαι πολύ επιλεκτική και στις παρέες μου και στους φίλους μου.
0: Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που έχεις να μιλήσεις, ψήφισε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι τόσο αυτό και μιλάνε. Είσαι στο ραδιόφωνο, κάνεις μια δουλειά, μιλάς, γελάς, χαίρεσαι. Αλλά παιδιά μπορεί να είναι πολλά κλειστά. Πολύ κλειστά.
2: Αν είσαι κλειστός με τον άνθρωπό σου.
0: Άντε πάλι με τον άνθρωπό σου.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ωραία, να την κάψουμε γιατί είναι τη μηνύματα. Η Νάνση δεν θέλει. Συζητήστε
2: δεν
0: το μόνοι σας.
2: Δεν είπα ποτέ εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Λύστε το. Μόνοι σας.
2: Καλά, ηρέμησε λίγο τα νεύρα και μετά θα σου πω εγώ εσένα.
0: Έλα,
2: ιδιωτικά.
0: Νάση, νεύρα μου.
2: Τι συμπεριφέρεσαι και πώς συμπεριφέρεσαι τώρα. Άιντε, μπράβο που θα τα πω εγώ δημοσίως.
0: Άιντε.
2: Λοιπόν,
0: για ποιο λόγο έστειλε και δεν συζήτησε. Το συζήτησε.
2: Σε πρώτη φάση θεωρώ ότι η κοπέλα πρέπει να το συζητήσει με το παιδί γιατί μπορεί και η ίδια στη φάση που είναι να έχει παρεξηγήσει κάτι. Οπότε θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να συζητήσει μαζί του.
0: Πες μου λίγο τώρα αλήθεια.
2: Να τον ρωτήσει, τι είναι αυτό που σε απασχολεί.
0: Το βλέπω και στις ταινίες. Το βλέπω και στις ταινίες. Όταν ανακοινώνει μια γυναίκα που κάνει φορά το βλέπουμε και στις ταινίες, αγάπη μου, θέλω να σου πω κάτι. Είμαι έγκυος και βλέπεις ότι ο άλλος σκοτεινιάζει. Σου έχει φύγει η μισή χαρά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σου έχει φύγει όλη τη φάση. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μια γυναίκα, όταν ονειρεύεται με αυτόν τον άνθρωπο, και δεν το λέω ότι κάναμε σεξ χθες και μείναμε έγκυος, δεν έχει τόσα χρόνια σχέση. Και το λες, όταν όλο σκοτεινιάζει και τον βλέπεις ότι παγώσει και δεν θέλει, το καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα.
2: Εσύ, δεν θα το συζητήσει μαζί ώρα, του.
1: Περιμένεις να πέντε χρόνια. Δεν είχαν συζητήσει ποτέ το ενδεχόμενο μητρότητας και μητρότητας.
2: Μα δεν θα το συζητήσει.
0: Μπορεί να είναι τα παιδιά που είναι 25 χρονών.
2: Μπορεί αυτό αυτή τη στιγμή να είναι αγχωμένος για τα οικονομικά. Μπορεί να είναι αγχωμένος γιατί μπορεί να μένουν σε ένα σπίτι.
0: Μα δεν είπα
2: είναι ιδανικό.
0: Σίγουρα θα το συζητήσει.
2: Θέλω να πω ότι πρώτα συζητάς με τον άνθρωπό σου και αν σου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε δύσκολα γιατί δεν θα έχουμε το σπίτι μας.
0: Πάντως,
2: ή γιατί το ένα ή γιατί το άλλο. Τότε να το συζητήσει με εμάς.
3: Και αυτή θα πρόσεξε μια διαφορά στο σώμα της, θέλω να πω, τόσο καιρό πριν μάθει ότι είναι έγκυος. Οπότε φανταζόμαστε ότι θα
0: δεν
3: το έλεγε.
0: Τώρα ρε το μάθει, πριν τρεις μέρες.
3: Βρέχει καθυστέρηση, δεν το λέει με τον άντρα της.
1: Μπορεί να κάνει τεστ.
0: Ωραία, φίλε, και η Νάνση έχει καθυστέρηση κάθε 15 μέρες που έχει.
3: Εντάξει, ξέρει διαφορά.
0: Τι έχει. Όχι, δεν το ξέρει.
2: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έχω ποτέ καθυστέρηση.
1: Πάρ' τον κελάρι να δούμε λίγο τον κύκλο σου.
2: Είδε
0: ότι είναι άνελε. Εσύ δεν έχει καθυστέρηση
1: όταν κρυώνει, έχει καθυστέρηση.
2: Εγώ έχω πολύ μικρό κύκλο, Γρηγόρη μου, στι 22 μέρες.
1: Άντε, πάρτε, βγάλτε μου τον κελάρι τηλεφωνική.
2: Πάρε τηλέφωνο τον γιατρό μου.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι μπορεί να συμβεί να συμβεί να υπάρχει μια καθυστέρηση. Νίκο, και μπορεί να υπάρχουν γυναίκες που φέρνουν και δεν πάνε κατευθείαν για το μέσο μυαλό σου.
3: Ακριβώς, και μετά πηγαίνουν και παίρνουν ένα τεστ.
1: Καλά, Νίκο, δεν ισχύει αυτό. Εμένα στο δεύτερο παιδί, Ελένη, μου φέρε τις εξτάσεις ότι είναι έγκυος. Δεν είχα καταλάβει, δεν μου είπε τίποτα για καθυστέρηση.
0: Λοιπόν, το ζήτημα είναι πάντως το email πάντως κλείνει, οπότε καταλαβαίνω ότι η κοπέλα Πενελόπη θα το κρατήσει το παιδί, ό,τι και να πει ο Σάκης. Και από εδώ αρχίζει μετά η. Ο Γολγοθάς.
1: Ας δώσει λίγο χρόνο και τις εκπομπές.
0: Καταλαβαίνετε, αλλά αρχίζει ο Γολγοθάς γιατί και το επιμύθιο της ιστορίας. Άρα τι γίνεται. Με έναν άνθρωπο, τι να γίνει, δεν υπάρχει συνταγή τώρα.
2: Εσύ, ας πούμε, το βλέπεις Γολγοθά.
0: Όχι, Γολγοθά για την κοπέλα που θα είναι μόνη της.
3: Και εγώ στη θέση
2: παιδιά,
3: του
2: σίγμα να σας πω κάτι.
3: Άργησα κι εγώ να το.
0: Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι Γολγοθάς μια κοπέλα να αρχίσει να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί.
2: Αν είναι επιλογή της. Αν είναι επιλογή της, μπορεί να μην είναι Γολγοθάς.
0: Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, το λέω. Άλλο να μεγαλώνουν δύο άνθρωποι ένα παιδί.
2: Εγώ θεωρώ
0: και
2: άλλο
0: μόνη της κοπέλα. Αυτή δεν τον ηρεύτηκε έτσι. Τον ηρεύτηκε με το αγόρι της. 5 χρόνια είναι μαζί.
2: Εγώ θεωρώ δεν είναι 3 ότι ώρες. Όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάνει ένα παιδί, έχει πάρει την ευθύνη και δεν το βλέπει Γολγοθά.
3: Εντάξει, δεν είναι πάντα έτσι. Δεν
2: αν είναι να το δεις Γολγοθά. Αποφασίζεις. Όταν είναι πολύ νωρίς, μπορείς να αποφασίσεις και εσύ γυναίκα. Λοιπόν, αν είναι να το δεις Γολγοθά, δεν υπάρχει λόγος και να προχωρήσεις.
0: Εγώ το βλέπω Γολγοθά για μια γυναίκα που μπορεί να είναι μόνη της, μπορεί να δουλεύει.
2: Πάρα πολλές γυναίκες είναι μόνες τους και τα καταφέρνουν υπέροχα.
0: Δεν είπα ότι δεν τα καταφέρουν, λέω ότι είναι δύσκολα. Αλλιώς να είναι ένα ζευγάρι μαζί ενωμένο, αλλιώς να είναι μόνο γονέκες οικογένειες.
2: Δύσκολα είναι και όταν το παιδί έχει 500 δυσκολίες. Okay.
0: Τώρα θες να μου πεις δηλαδή ότι είναι το ίδιο να είναι ένα ζευγάρι μαζί ενωμένο και το ίδιο να μεγαλώνει μόνος του ένας άνθρωπος.
2: Υπάρχουν και ζευγάρια που χωρίσανε. Που χωρίσανε και στον ένα χρόνο και στα δύο χρόνια.
0: Είπα ότι δεν είναι δύσκολο πάνω χωρίσμα. Λέω ότι είναι αλλιώς να το ξεκινάς μαζί και αλλιώς μια κοπέλα.
2: Μήπως μερικές φορές είναι και καλύτερα. Γιατί εγώ ξέρω και κοπέλες να πάω στην άλλη μεριά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ξέρω γυναίκες και πραγματικά οι οποίες δεν τα βρίσκαν με συντρόφους, οι οποίες δεν καταφέραν ποτέ να έχουν αυτό που λες από τη σχέση και κάναν μόνες τους.
0: Δεν ξέρω τι έχεις πάθει σήμερα. Αλήθεια σου λέω.
2: Μα το λέω.
0: Ψάχνεις να βρεις απλά να κάνεις κάτι διαφορετικό σε μένα.
2: Ο Βρε Γρηγόρη.
0: Μιλάμε για τέτοια κατάσταση.
2: Λέω ότι όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάνει μόνος του παιδί.
0: Μα δεν τα αποφάσισε η κοπέλα.
2: Σημαίνει ότι πάρει και το βάρος αυτό, ότι το γουστάρει και
0: μα δεν το αποφάσισε. Αυτή αγαπάει το Σάκι. Έμεινε έγκυος από το Σάκι. Άλλη γυναίκα που λέει από μόνη μου θα βάλω, θα κάνω, θα ψήξω τα.
2: Ωραία, θες να σου πω κάτι.
0: Θα καταψήξω τα οάρια. Και γιατί θέλω να το κάνω μόνη μου. Εκεί είναι άλλο. Και του συμφωνώ και καλά κάνει. Εδώ η γυναίκα είχε όνειρα με το Σάκι.
2: Ωραία, θέλεις να σου πω κάτι. Αν η γυναίκα είχε όνειρα με το Σάκι και ο Σάκης, που δεν ξέρουμε πραγματικά τι θέλει ο Σάκης, δεν θέλει αυτό το παιδί. Και η γυναίκα έχει πρόβλημα με το Σάκι. Και θέλει μόνο.
0: Με το Σάκι.
2: Έχει πρόβλημα γιατί θέλει μόνο το Σάκι, γιατί θέλει να κάνει παιδί με το Σάκι κτλ. Και αν αυτός δεν το θέλει, τότε ίσως θα πρέπει να κάνει μια άλλη επιλογή.
0: Θέλει να ρίξει το παιδί για να συνεχίσει να είναι με το Σάκι.
2: Όχι, φαντάζομαι θα πρέπει να χωρίσει γιατί έχουν διαφορετικά θέλει.
0: Αυτό θέλω να πω. Άρα τώρα λοιπόν.
1: Αν το παιδί τι θα κάνει, ναι, θα μόνο.
0: Αν θέλει τώρα δηλαδή.
2: Θα μπορούσε
0: αν
2: και να προχωρήσει άλλο, σε άλλη.
0: Δεν πέρασε λίγο χρόνο, θα μα δικαιολογήσει η Βερίνα. Πα πούμε ότι είσαι πολύ ερωτευμένη.
2: Υπάρχει και το ενδεχόμενο τη έκτρωση.
0: Είσαι πολύ ερωτευμένη με το Σάκι, έτσι. Και σου λέει ο Σάκης ότι εγώ, αν θες να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, θέλω να ρίξει το παιδί. Τι έγινε, πάγωσες.
1: Αυτό να το πει ο άντρας.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μαλάκα σε να το πει αυτό ο άντρας.
0: Και εγώ σου λέω ότι είναι καψούρα τόσο
2: γιατί
0: πολύ η κοπέλα.
2: Μαλάκα. Γιατί λες μαλάκα έναν άνθρωπο που δεν θέλει κάτι.
1: Για μένα το να βάλεις ένα δίλημα τη γυναίκα να ρίξει το παιδί για να συνεχίσει να είναι μαζί σου.
2: Αν εγώ δεν θέλω να κάνω
1: παπάρας.
2: Ποτέ παιδί.
0: Άκουσε.
2: Είδες όμως πας σύμφωνα με τα δικά σου θέλω.
1: Ναι, μα την άποψή μου λέει.
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην θέλει να κάνει παιδί ποτέ στη ζωή του. Ή μπορεί να μην είναι έτοιμος.
1: Να είναι πιο προσεκτικός τότε, Νάνση.
2: Υπάρχει επιλογή αν δεν θέλεις. Υπάρχουν και άλλες επιλογές.
0: Όχι,
2: δεν το παίζουμε παρθένο του
0: βίτσες. Ναι, το πάλι ξαναλέω. Σου λέει ο Σάκης. κράτησε το, αλλά αν το κρατήσεις, εγώ δεν μπορώ να είμαι μαζί σου. Χωρίζουμε. Ωραία, ωραία. Μεγάλωσε το μόνο σου. Αν όμως θες να συνεχίσεις να είσαι μαζί μου, ρίξε το παιδί. Και αυτή τρελά ερωτευμένη με το Σάκη, πρέπει να αποφασίσει.
2: Και μου γράφει και η φίλη μας εδώ πέρα, η Μαρία.
3: Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό που λέει.
2: Όσον είπα τη μητέρα.
3: Και το ένα και το άλλο, το θεωρώ πολύ λάθος.
0: Ναι, φίλε, όχι, θέλω να σου πω ότι πέφτει σε μια τέτοια περίπτωση. Και είναι μια κοπέλα που είναι ερωτευμένη με το αγόρι.
3: Κάνει αυτό που θέλει τότε και να τον παρατήσει αυτόν.
2: Ε, ναι.
0: Καλά, αυτό είναι, λέμε, το συζητάω. Λοιπόν, συγγνώμη, με πόσο πόνο αν είσαι ερωτευμένος, γιατί η κοπέλα είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του.
2: Βρε Γρηγόρη μου, όμως αν δεν έχουν τέτοια θέλω, πώς θα γίνει.
0: Μα ούτε εκείνη είχε το θέλω να κάνει παιδί εκείνη αυτό το διάστημα. Μα ούτε εκείνη το θέλω
2: να κάνει. Ναι, αλλά τώρα επιλέγει να το κρατήσει.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ανάμεσα στην επιλογή του παιδιού μου που έρχεται στη ζωή και το φαντάζομαι πώς θα είναι, με τον μεγάλο μου έρωτα, τι αποφασίζω. Λέω.
2: Αποφασίζεις αυτό που θέλεις.
0: Αυτό.
2: Και το θέλω σου πρέπει να είναι πάνω απ' όλα. Αλλά. Το θέλω σου πρέπει να είσαι σίγουρη. Δηλαδή, αυτό που έλεγα πριν, ότι για μένα δεν είναι Γολγοθάς. Και γράφει και η φίλη Μαρία, όσον είπα τη μητέρα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν ήταν καθόλου Γολγοθάς το μεγάλο μα του γιού μου, ως συνειδητή απόφαση μετά την άρνηση του βιολογικού πατέρα.
0: Μέστε.
2: Λοιπόν, σε πάρα πολλές γυναίκες έχει συμβεί. Και εγώ θέλω να σου πω κάτι.
0: Επειδή συγγνώμη, επειδή είναι πολύ, πολύ ιερό πράγμα να μεγαλώσει ένα παιδί, το Γολγοθά καταλαβαίνετε πολύ καλά πώς το λέω. Το λέω με την έννοια ότι έχει. Άλλο
3: έχει
0: να είναι.
3: Δυσκολίες.
0: Άλλο να
1: θεωρώ,
0: είναι.
1: Όταν μια γυναίκα είναι σε σχέση.
2: Όπως και να είναι, έχει δυσκολίες πάντα το μεγάλο με ενός παιδιού.
3: Ναι, αλλά μια δυσκολία
0: είναι άλλο πράγμα να είναι η οικογένεια μαζί
3: στα δύο.
0: Εντάξει, τώρα η κυρία που γράφει το λέει από την πλευρά της μάνας που η μάνα δίνει και την καρδιά της για να μεγαλώσει.
2: Ότι όταν επιθυμείς κάτι δεν το βλέπεις Γολγοθά.
3: Συμφωνούμε,
1: αλλά θεωρώ ότι κανένα ζευγάρι όταν είναι σε σχέση δεν επιθυμεί θέλει να μεγαλώσει μόνο το παιδί. Άλλο το να γίνει μετά και να έρθουν έτσι.
0: Δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία δεν θα ήθελε, αν ο άντρας της έλεγε αγάπη μου, θα ήθελα να είμαστε μαζί να το μεγαλώσουμε. Δεν θα της άρεσε περισσότερο.
2: Ναι, και εγώ ξέρω και άλλα ζευγάρια που δεν είναι έτοιμα και μπορεί να τους έχει τύχει μια κοίηση να έχουν προχωρήσει σε άμβλωση και μετά από χρόνια που ήταν έτοιμοι οικονομικά, ψυχολογικά, 1002, επαγγελματικά 1002.
1: Δεν μπορούσαν,
2: Όχι, κάνανε παιδί.
0: Α, ναι.
2: Όπως δηλαδή θέλω να σου πω ότι η δική σου η στιγμή μπορεί να μην είναι η δική μου η στιγμή.
0: Πάντως να πούμε
2: δεν σημαίνει
0: λίγο
2: ότι δεν τον αγαπάει ο ένας τον άλλο. Μην τα βλέπουμε όλα τόσο άκρα.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που σου λένε οι γιατροί ότι αν κάνεις, ας πούμε, μια άβλωση, λέω, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο μετά να μπορείς να ξαναπεί. Το έχουν πει αυτό.
2: Εξαρτάται τι ηλικία είσαι και τι προβλήματα έχεις.
0: Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις που έχουν ακούσει.
2: Αν είσαι 40 πλάς, προφανώς.
0: Εντάξει, εδώ η ηλικία περιλαμβάνει.
2: Αν είσαι 25, δεν είναι το ίδιο, 20.
4: Ζεστή. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air conditioner.
5: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι για τελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Όχι, πείτε μου. Το μπάρι σε καλή και Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα και τα ίσως τα χουν και κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό casino experience? Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα casino experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο Nation. Στοίχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Παναγημό.
1: Άχου, παιδιά.
0: Γιατί δεν παίρνετε την οικοπολική.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Τριανταφυλιά, οικονόμου. Κώστας Λεοντάρης, ναι, είναι το όνομά μου. Υπαστυνόμος Β' στο Περιφερειακό Τμήμα Διπλωματών Ασφάλεια Αττικής.
3: Ναι.
2: Καλημέρα σας. Καταρχάς, ναι, μην σας αγχώνω. Σας πήρα τηλέφωνο, είναι υπηρεσιακό το τηλεφώνημα.
3: Ναι.
2: Είστε κάτοχος του ΙΒ6022 Honda Civic. Μάλιστα. Ναι. Έχουμε μια καταγγελία, κυρία οικονόμου, η οποία όμως από ό,τι βλέπω εδώ, μάλλον δεν αφορά το πρόσωπό σας. Απλά το όχημα βγαίνει στο σύστημα ότι είναι στο όνομά σας. Σωστά.
3: Ναι.
2: Το Ι, ναι, τα Β και τα λοιπά.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Πρόκειται για μια φθορά που έχει συμβεί. Επειδή εμείς είμαστε εδώ στο τμήμα διπλωματών, κατευθείαν η καταγγελία ήρθε στο δικό μας τμήμα. Πρόκειται για μια ζημιά. Σίγουρα δεν κάρω. Λακάρα, σίγουρα είναι φάλσο. Πρόκειται για ένα μικρό τρακάρισμα το οποίο έγινε, δηλαδή χτύπησε το δικό σας αυτοκίνητο πάνω σε ένα παρκαρισμένο. Συγκεκριμένα να σας πω ακριβώς 16 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Παρασκευή βράδυ, πάνω από το κοράλι στην Πάρο 143 στην Πάτρα, στην περιοχή Μποζαΐτικα, αν το λέω σωστά, έξω από μια ταβέρνα που λέγεται Κλιματαριά. Πέρασε το συγκεκριμένο όχημα το δικό σας, στο οποίο προφανώς δεν ήσασταν εσείς, γιατί η μαρτυρία εδώ από τον, από τον διπλωματικό ακόλουθο, τον Τόνι Περόνι, πρόκειται για το όχημα ουσιαστικά του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα.
3: Τώρα με δουλεύετε, δεν υπάρχει.
2: Όχι, όχι, δεν σας δουλεύουμε ούτε σας κοροϊδεύουμε, κυρία οικονόμου. Έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Ο οδηγός ήταν με τρίο αναστήματος γύρω στο 1,70. Πολύ
3: κοντοκούντρο.
2: Παρακαλώ.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι αστυνομία αυτή.
2: Ανοίγουμε στην ασφάλεια Αττικής. Απλά το τμήμα αυτό έχει να κάνει με τις παραβάσεις που ασχολούνται καθαρά με το διπλωματικό σώμα. Ο Ιταλός πρέσβης.
3: Μου κάνετε μπλάκα.
2: Τώρα με γελάνε από μέσα, δεν μπορώ να κάνω και εγώ τη δουλειά μου, καταλάβατε.
1: Αγιούρτο!
2: Μια κάρο, η Fiat 500!
1: Ποιος γέλασε από μέσα?
2: Ποιος γέλασε?
1: Ποια γέλασε, η Ελή?
3: Την αδελφή που σας ακούμε κάθε
2: πρωί. Ποιος γέλασε? Μάλιστα.
4: Δεν την πάτησε.
2: Τώρα μα... Άμα ακούω το λισφέρα δεν κάνουμε δουλειά όμως έτσι. Βάλτε και κανένα άλλο σταθμό να κάνουμε δουλειά μας.
4: Ούτε λίγο δεν αγχώθηκε.
2: Πού είστε τίποτα, από, τίποτα, έτσι, από ενδιαφέρον, διπλωματικό δηλαδή.
3: Διπλωματικό σου.
2: Ναι, τι είστε εκεί, είναι φωλιά εκεί, τι είστε μαζεμένοι, πού είστε.
3: Είμαστε στο νοσοκομείο, είμαστε στο Ρίον.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Στο Ρίον, στο Ρίον.
4: Τα φιλιά μας και την καλημέρα μας.
2: Λοιπόν, η Έλλη ήθελε να σας κάνουμε φάρσα γιατί μάθαμε ότι λείπατε ένα τριμεράκι και μάθαμε ότι ο μικρός θέλει να μάθει να οδηγάει. Δεν ξέρω τώρα, μήπως φύγετε κάνα τρίμερο και πάρει τα μάξι και κάνε καμιά βόλτα και στα Μποζαΐτικα και έχουμε πρόβλημα.
3: Η κόρη μου, ναι.
2: Και μπλέξουμε με τους Ιταλούς.
3: Εντάξει. Είναι καλό.
2: Να είσαστε καλά, να τους χαίρεστε όλους.
1: Καλημέρα.
5: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,6.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για βογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
8: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα, που βρίσκεται στον χώρο μας, είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
11: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
12: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
13: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο, μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray με δείκτη προστασίας 50+ από την Intermed, ψεκάζεστε εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνετε υψηλή προστασία από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Η σύνδεσή του με βιταμίνη C προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
4: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: τι σου στείλανε, τι έχεις.
1: Λοιπόν, μιας και πιάσαμε τις πολυκατοικίες, θα διαβάσω αυτό σήμερα που έχει να κάνει και με πολυκατοικία και με τον γείτονα. Λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα από την Πάτρα σήμερα. Η Μαρία από την Πάτρα είναι, λέει, φοιτήτρια, είναι στο τρίτο έτος, σπουδάζει στην Πάτρα. Τι σπουδές δεν μας έχει γράψει. Παιδιά, λέει, καλημέρα, μένω στην Πάτρα γιατί σπουδάζω εδώ. Είμαι, λέει, φοιτήτρια και απέναντί μου ακριβώς, στον όροφο έχει δύο διαμερίσματα. Απέναντί μου ακριβώς μετακόμισε τώρα ένας πρωτοετής φοιτητής. Παιδιά, λέει, είναι ένας κούκλος.
2: Να ξέρετε, αυτές οι φοιτήτριες στην Πάτρα κοιτάνε συνέχεια, δεξιά και αριστερά.
0: Ναι, γιατί ενώ οι φοιτητές οι άντρες δεν κοιτάνε.
3: Αυτή είναι η φάση τους τώρα.
0: Για πες, Παναγή.
1: Μετακόμισε, λέει, απέναντί μου ακριβώς ένα, λέει, παιδί πρωτοετής κούκλος. Πάρα πολύ ωραίος.
3: Πώς τη λένε?
1: Μαρία, η Μαρία. Ψάχνω, λέει, τρόπους να το προχωρήσω. Του χτύπησα, ας πούμε, και ζήτησα ζάχαρη για τον καφέ.
3: Μετρημένο.
1: Ναι. Με ρώτησε, δεν ήξερα, λέει, ήθελα να του δείξω ότι μου αρέσει και γι' αυτό το έκανα, γιατί όλοι ξέρουμε αυτό το παιχνίδι με τη ζάχαρη και τον καφέ. Με ρώτησε πώς πίνω τον καφέ μου, του είπα μέτριο.
2: Σκέτο.
1: Και από εκείνη τη μέρα που πήγα και του ζήτησα τη ζάχαρη, από την επόμενη μέρα το πρωί, κάθε μέρα χτυπάει το κουδούνι μου ένας ντελιβεράς και μου φέρνει τον καφέ μου. Ποτέ δεν μου είπε ποιος τον στέλνει, ο καφές είναι πληρωμένος.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ο καφές είναι πληρωμένος. Ρώτησα, μα πες μου ποιος σου παραγγέλνει, δεν μπορώ να σας πω. Και δεν μπορώ να σας πω και δεν μπορώ να σας πω, απλά κρατήστε αυτό. Και έχετε μια καλή μέρα.
0: Μάλιστα, και τώρα θέλει είναι... να βρει πως αν είναι αυτός,
1: ναι, μην γίνει ρεζίλη. Ναι, αν είναι αυτός, μην γίνει ρεζίλη. Άκου εδώ τώρα να δεις.
0: Όπω.
1: Και αν μου λέει να πάω να χτυπήσω το κουδούνι και να του πω τι είσαι εσύ αυτός που μου στέλνεις τον καφέ.
0: Όπω, δεν θα την περάσει για τρελή.
1: Αυτό είναι,
0: αυτός, είναι
1: περίπου δύο εβδομάδες που συμβαίνει και κάθομαι και περιμένω πότε θα βρω ή πότε τύπος... θα εμφανιστεί αυτός που μου στέλνει τον καφέ.
0: Τύπος είναι ερωτεμένος ο ντελιβεράς που της πάει τον καφέ.
4: Θα μπορούσε.
0: Και δεν της το λέει.
1: Μα το ρώτησε, λέει, τον ντελιβερά, λέει, μήπως είναι κερασμένος από το κατάστημα. Όχι.
4: Εγώ στη θέση της βέβαια θα πήγαινα να ρωτήσω.
1: Θα πήγαινες.
4: Ναι, φίλοι, θα σου πω γιατί.
0: Ναι, θα ήταν, φαντάζομαι να με τη σου λέει ψάχνει αφορμή η άλλη να έρθει να μιλήσει μαζί.
3: Ναι, καλά, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα.
4: Άμα,
3: ναι,
4: άμα της αρέσει κιόλας, γιατί δεν με πάει να ρωτήσει.
3: Και
4: πολύ πολύ να ζηλέψει αυτός και να...
3: Φυσικά και θα ρώτα.
0: Τι θα ρώτα. Ενώ με ήταν χάλια, εσύ και με ρώταγε.
3: Ναι, δεν θα μένεις, θα έπινα το καφεδάκι μου κάθε μέρα.
2: Είχε να δώσει μαθήματα τώρα.
3: Θα πήγαινε και θα ρώταγα.
1: Και άμα σου έλεγε αυτό, αυτή φοβάται ότι μήπως πει, τι κοπέλα μου, όχι, τι...
3: Και τι έγινε άμα πει όχι. Θα το έλεγα.
1: Αν μου πεις και εγώ, θα έλεγα ότι να σου πω κάτι, μου έρχεται ένας καφές κάθε πρωί και έλεγα μήπως εσύ.
0: Ναι, όχι, δεν
4: το βρήκα πολύ γλυκό.
0: Όχι, όχι αυτό. Μήπως μπορείς να μου στέλνεις σχέση του τσάκι το απογευματάκι.
3: Μπορώ να προσθέσω κάτι στην παραγγελία μου.
0: Φανταζεσαι, το θράσος. Εκεί νομίζω ότι θα γελούσε ο άλλος.
1: Μου λέει, έχω προσπαθήσει να πω στην Τελιβερά ότι πες αυτόν που το κάνει αυτό και το κανονίζει, ότι κάποια στιγμή πρέπει να μου πει.
0: Εγώ ξέρεις τι θα έκανα.
1: Έχεις αυτό τον καφέ και μια καλή μέρα.
3: Εγώ πάντως θα πήγαινε και θα ρώταγα τον κούκλο.
0: Εγώ δεν θα το ρώταγα. Αν ήταν κούκλα, ρε παιδί μου, δίπλα, τώρα αν ήταν γυναίκα, θα τους έλεγα, θέλω και να πήγαινε. Θα τις έστειλα και εγώ κάθε μέρα έναν καφέ. Χωρίς να ξέρει από πού. Και θα έλεγα να δω αν τελικά.
1: Θα ήταν το παιχνίδι αυτό
0: τώρα. Εδώ θέλει τσαχμινιά. Εδώ θέλει τσαχμινιά. Κουραστικό. Πάρα
3: εγώ
0: πολύ
3: θα
0: ρομαντικό.
3: Το ρώταγα κατευθείαν.
0: Εντάξει, εμένα θα μάθει.
1: Εκεί μπορεί να αντιδράσει και ο ντελιβεράς, δεν με χαίζεται.
0: Άιντε, μιλήστε. Αφού έρχεσαι που έρχεσαι. Μα αφού έρχεσαι και έρχεσαι, φέρνει ένα, πήγαινε και
1: ένα
0: αυτό.
1: Μα δεν θέλει να τις αποκαλύψει καν ποιο θέλει.
0: Μα δεν θα έλεγα τον ίδιο.
3: Ναι,
0: τον
3: αλλά αυτή γουστάρει τον κούκλο.
1: Αυτή τον γουστάρει τον κούκλο.
3: Άρα λοιπόν, εγώ θα πήγαινα, θα τον ρώταγα. Θα του έλεγα, μήπως μου στέλνεις καφέ. Όχι, μήπως να ξεκινήσεις.
0: Μαρία μου, επειδή άκουσε με τη σου λέω, άρχισε να του στέλνει έναν καφέ. Κάποια στιγμή δεν μπορεί.
1: Μα δεν είναι σίγουρη ότι είναι.
0: Δεν πειράζει, ρε παιδί μου, ας στέλνει αυτή.
3: Και άμα το στέλνει σε κάποιον χάλια.
1: Όχι, στο διαμέρισμα αυτού να το στέλνει.
0: Στο διαμέρισμα αυτού νου να στέλνει έναν καφέ κάθε πρωί.
2: Επίσης, Μαρία, αν μένεις Μανολιάς 24, έχω χάσει το τηλέφωνό σου.
5: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα?
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Ποιος θέλεις να είσαι?

0: Όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή.
1: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
1: τουρισμός,
0: προπονητική,
1: αισθητική,
0: διοίκηση,
1: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
1: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
1: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς. Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
4: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος.
8: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
7: ο ηγέτης στο νερό.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Δύναμη,
11: εμπειρία,
10: γνώση,
11: εξειδίκευση.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
10: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
10: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου ΑΕΦΕΜ 104,7.
13: Μέρες γνωριμίες.
14: Πώς λέτε. Γεια σου κύριε Λυκό.
15: Γεια χαρά, γεια σας, γεια σας. Γεια σας.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
14: Τι κάνεις κύριε Νικό, άκουσα από εγώ λίγο 55 χρόνων, είμαι λίγο μικρότερος από σένα, μου είπαν ότι είσαι κάπου 60 εκεί.
15: Ναι, ναι, εκεί είμαι. Εκεί.
14: Νίκο, δεν ενδιαφέρεσαι.
15: Δεν θέλω εγώ να παντρευτώ, έχω επιλογές άμα θέλεις.
14: Μάλιστα. Έχουμε πολύ, πολύ ωραίες κυρίες, γι' αυτό δεν είναι...
16: Κυρία Νικολίτσα.
15: Καλά, θα τη δω, αλλά πάση τόσο σου λέω ότι δεν είμαι για γάμο, είμαι χωρισμένος.
14: Και εγώ χωρισμένος είμαι πολύ... δύο φορές, έχω τρεις γάμους, δύο φορές χωρισμένος και τώρα πάω για χωρισμό πάω. Γι' αυτό και έκανα και το... Γι' αυτό και έφτιαξα και την εταιρεία.
15: Για να... Εννοείται.
14: Ναι,
15: εδώ δεν υπάρχει επιστροφή με τους γάμους, είναι βέβαιο ότι θα χωρίσεις, οπότε δεν...
14: Και εγώ αυτό λέω, πιο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο χωρισμός.
15: Ναι, φυσικά.
14: Ο Βέγκος έλεγε...
15: Υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι δεν θα χωρίσουν, οπότε είναι πελάτες σου.
14: Ναι, εγώ πελά που μου είπαν, λέω, έψαχα να βρούμε κάποιους, λέω, κυρίως εδώ πέρα που ενδιαφέρονται, νόμιζα ότι ενδιαφέρεστε κάτω, το παλικάρι μας είπε.
16: Μας είπε τα καλύτερα.
14: Ναι, είπε τα καλύτερα.
15: Εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις να πούμε, εγώ δεν καταπαντρεύομαι.
14: Γιατί και...
15: Εγώ τον έχω φιλενάδες, έχω αρκετές. Και λοιπόν, γάμο δεν πρόκειται να κάνω.
14: Καταλαβαίνω. Εντάξει. Άμα πάντως αλλάξετε γνώμη, κύριε Νίκο.
15: Δηλαδή... Όχι, εγώ θέλω να μου στείλετε τα...
14: Ναι, κύριε Νίκο, έχουμε μία, ας πούμε τώρα, πενηντάρα, ωραία.
16: Κυρία Νικολίτσα, ναι. Θα 50, και την ίδια μέρα.
14: 50 χρονών, μια πολύ ωραία κυρία, όμορφη.
15: Τέλεια.
14: Πολύ,
15: τέλεια.
14: Πολύ, μόλις χώρισε.
15: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με όλα τα site των γνωριμιών, θα το πει, υπάρχουν με το κιλό αυτά. Γιατί υπάρχει χώρος...
14: Εμείς είμαστε με ονοματεπώνυμο, οργανωμένοι, αυτά. Δηλαδή, θέλω εγώ να παντρευτώ. Μπαίνω μέσα και λέω, ονομάζομαι τάδε και θέλω να παντρευτώ. Αυτό δεν είναι. Εμείς μόνο για γάμους. Δεν μιλάμε για σχέση και αυτά. Μόνο για γάμο τώρα.
15: Ναι,
14: μόνο
15: κατάλα,
14: για γάμο.
15: Κατάλαβα. Και δεν μου λέτε πόσο αμείβεστε εσείς από αυτή την υπηρεσία.
14: Πόσο αμείβομαστε. Από την πρίκα.
15: Α, από την πρίκα.
14: Πόσο είναι η πρίκα της κυρίας. Έχει η πρίκα ένα διαμέρισμα, ας πούμε, έτσι.
15: Ναι.
14: Ένα δωμάτιο παίρνουμε.
15: Ένα δωμάτιο παίρνω το διαμέρισμα. Δεν είναι λίγα λεφτά.
14: Όχι, δεν είναι λίγα. Καλά, ολόκληρο γαμπρό της βρήκαμε.
16: Τεσάρι.
14: Δηλαδή...
15: Από την Ήφη παίρνετε για...
14: Μόνο από την Ήφη.
15: Τέλεια θα κάνετε, μπράβο.
14: Μόνο από την Ήφη. Παραδοσιακά, εμείς είμαστε παραδοσιακοί. Από τώρα, αν λοιπόν... η Ήφη δεν έχει πρίκα, αυτό ναι. Αλλάζει. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι σαν εταιρεία έχουμε πρικήσει οι δύο κυρίες.
16: Φυσικά.
15: Τέλεια.
14: Δώσαμε μόνο ένα δωμάτιο. Χωρίς πρίκα.
15: Τέλεια.
14: Ναι.
15: Δεν μου λέτε.
14: Ορίστε.
15: Ωραία, θα μου στείλετε υλικό στο τηλέφωνο.
14: Όχι,
15: το...
14: δεν έχει. Δεν θα έρθουμε, θα περάσουμε εμείς κάποια στιγμή. Έχουμε και ένα κοινό φίλο δικό σας που είναι πολύ. Είμαστε. Έχουμε με τον Αντώνη, τον Καραμπιά.
15: Τον Αντώνη, τέλεια. Ο Αντώνης, πού τον ξέρετε τον Αντώνη.
14: Ο Αντώνης ήρθε και έψαξε να βρει νύφη.
15: Τι λέτε να πούμε σε αυτό, ήμουν χθες μαζί του.
14: Δεν τον. Ο Αντώνης, ας πούμε, ήρθε να βρει νύφη. Παντρεμένος είναι ο Αντώνης.
15: Ο Αντώνης είναι παντρεμένος, όσο ξέφυγε και το παντρεμένος.
14: Χώρισε.
16: Κύριε Νίκο, σας κάνουμε φάρσα.
13: Φάρσα, είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, είναι ο Γιώργος Λιανός, είναι σφαίρα 102,2 και μας έβαλε να σας κάνουμε φάρσα ο Αντώνης.
17: Ωραία, τέλεια.
15: Να χαρά.
14: Γιατί δεν παντρεύεσαι, κύριε Νίκο?
13: Γιατί κύριε Νίκο?
15: Εάν κοιτάξτε, υπάρχει ένα ρητό στην. Ο λαός λέει ότι στη ζωή και στο κουμκάνο πρέπει να βάλει μόνο ένα καπέλο.
13: Ωπα! Να το! Σωστό ο κύριος
14: Νίκος. Σαν εμένα κρατάω αυτή τη συμβουλή στα βάθη της καρδιάς μου, Νίκο. Να σε καλά.
15: Και εσύ να είστε καλά.
13: Γεια, καλημέρα, σε, καλημέρα, καλημέρα. Γεια,
14: από την παρέα
13: γεια,
14: σου γεια. Που θέλανε να σου κάνουν μια φάρτσα. Σ' αγαπάνε πολύ, λέει. Όλοι.
15: Να χαρά, ωραία, περάσαμε.
14: Γεια σε καλά, γεια σου, Νίκο.
17: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το ερκοντήσιο.
18: Πρωιοσφαίρα 102.2.
19: Παρέα στον Σφαίρα με

0: Η μάρκα αναψυκτικό Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την αποκλειστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ? Η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την πιο αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Τι έπαθε το κορίτσι.
1: Τι έπαθε το.
0: Το κορίτσι λέγεται Λεμονιά.
2: Α, Λεμονιά.
0: Λεμονιά, είχα πολύ καιρό.
3: Είναι και κοντούλα.
0: Δεν ξέρω, είναι κοντούλα, ήταν η Λεμονιά. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω κάθε πρωί. Είσαστε η παρέα μου εδώ και 7 χρόνια. Πραγματικά μου πρότειναν φίλες να σας ακούσω. Εγώ δεν άκουγα ραδιόφωνο και πλέον έχω εθιστεί μαζί σας. Εδώ ακούμε και το καλοκαίρι. Περιμένω πότε θα έρθει η ώρα να επιστρέψετε για να σας ακούω.
3: Περιμένει αυτά το κλαρίνο να μπει.
0: Ο Νίκος δεν καταλαβαίνει τι τα κάνει, τι παθαίνει.
1: Τι βλακίες του Νίκου, μωρέ Γρηγόρη. Μάλιστα. Μην ασχολείσαι τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό που έπαθα πραγματικά το μοιράζομαι πρώτα μαζί σας. Και φανταστείτε, επειδή δεν έχω και πάρα πολλές φίλες, θα το μοιραστώ και με τη φίλη μου από τη Θεσσαλονίκη όταν πάω εκεί.
3: Και όλα αυτά λέω... τα γράφει και πρέπει να τα ακούσουμε όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ
1: Γρηγόρη.
0: Τι. Μα είναι πάρα πολύ όμορφα. Λέει λόγια για την εκπομπή μας. Πάρα πολύ όμορφα. Δεν λέω πολλά για την υπόθεση.
3: Όσο θα του λες, απαντάει. Δεν λέω.
0: Όχι, κάνει λάθος, γιατί του λέω να το συντομεύει ο Παναγής, να διαβάζει τα mail.
1: Αλλά μόνο ο Παναγής.
0: Όχι. Όταν είναι η ιστορία να την κρίνει. Όταν λέει για την εκπομπή μας, να τα λες.
1: Εκλειψηματικά να τα λέω δηλαδή.
0: Βεβαίως, γιατί τα νιώθουν οι άνθρωποι.
1: Θα σε φτιάξω εγώ αύριο.
0: Λοιπόν, είχα μία σχέση. Γιατί από το κεφάλι σου τα λες εσύ.
1: Όχι.
0: Και τότε πώς θα μου φτιάξει.
1: Αλλά αυτά τα παρακάμπτω.
0: Μην τα παρακάμπτει.
1: Εντάξει.
0: Είχα λοιπόν μία σχέση. Δεν είναι ακριβώς σχέση, μια γνωριμία που αυτό συνέβη πριν από 15 μέρες. Τώρα έχει λίγο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κοπάσει αυτή η ιστορία, δεν βγαίνει. Και γνώρισα με ένα παλικάρι, δεν χρειάζεται να γράψω το όνομά του.
1: Όχι.
0: Που ουσιαστικά κάναμε περίπου 25 μέρες με το να κάνουμε έρωτα.
1: Κάθε μέρα.
3: Περίμενε, βρε Γρηγόρη μου, είχε μία σχέση που τελικά δεν ήταν σχέση, ήταν γνωριμία.
0: Μία γνωριμία.
3: Πριν 15 μέρες. Ρε, τα γράφω μου, όλα.
0: Όχι, 15 μέρες έχει που τώρα δεν βρίσκεται με αυτό το παιδί.
1: Πριν από ένα μήνα. 25 μέρες.
0: Πριν από ένα μήνα γνώρισε κάποιο παλικάρι.
1: Ωραία.
0: Που η γνωριμία αυτή κράτησε 25 μέρες.
1: Κατάλαβα.
0: Στην 25η μέρα περίπου, ας πούμε, κάνανε σεξ.
2: Εγώ νόμιζα για 25 μέρες κάνανε σεξ και μετά σταμάτησε.
0: Συγγνώμη, εγώ
2: και λέω θα έχει περίοδο.
0: Όχι, εγώ το είπα λάθος.
2: Και λέω θα έχει περίοδο.
0: 25 μέρες. Λοιπόν, το ζήτημα είναι λοιπόν ότι βγαίνανε, τρώγανε. Δεν
1: κάνανε φίλοι. Καλά, 25 μέρες δεν είναι και πολύ.
0: Εντάξει, άλλοι θέλουν 2 μέρες. Δεν φαίνεται πολύ. Έτσι όπως έχει καταδείξει. Εμείς παλιά και 6 μήνες να κάναμε ήταν για μας υπέροχο.
1: 6 μήνες έχει τρελαθεί στο.
0: Δεν πειράζει, Παναγή, να ξέρει ότι όσο περισσότερο χρόνο περνάει, τόσο πιο ωραίο είναι. Λοιπόν,
4: ποιος το λέει, μωρά,
0: εγώ το λέω. Έτσι πιστεύω πια. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου. Λοιπόν.
1: Καλά, θα σου πω κάτι και εγώ με την Ελένη μετά από 20-25 μέρες.
0: Ωραία, να πούμε λοιπόν τι έγινε.
3: Και ενώ με τον Γρηγόρη μετά από 20 χρόνια.
1: Στον Αραβόνα το φιλί και το κορμί στο γάμο, Γρηγόρη μου.
0: Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Φαινόταν ότι ταιριάζαμε πάρα πολύ. Φύγαμε ταξίδι μαζί. Πήγαμε τριήμερο. Δεν με γράφει.
1: Okay.
0: Φαινόταν ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Ήθελε και αυτό μια σοβαρή σχέση. Και την ώρα που κάναμε έρωτα, βλέπω πάνω από το μόριό του, ανάμεσα στο μόριό του, όταν μείναν έγυμνο, όταν μείναν γυμνή. Πάνω από το.
2: Φωτεινό σηματοδότη, τι είχε.
3: Είχε το όνομα κάποιο άλλο.
0: Ναι.
1: Ήμουν σίγουρο. Όλο το όνομα ή αρχικό μόνο.
2: Φωτεινό σηματοδότη.
1: Μαρία!
0: Και στα λατινικά δηλαδή.
1: Μαρία.
0: Μαρία δηλαδή.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Μαρία, όχι στα ελληνικά. Μαρία. Δεν τον ρώτησα, γιατί δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Ήταν η πρώτη φορά
3: που τον φέρει σε δύσκολη θέση.
0: Μου φάνηκε, μου λέει και πάρα πολύ. Δεν ήθελα να δείξω. Δεν ήθελα να δείξω, λέει, ότι με πήρε.
1: Αυτή τι δουλειά έχει κάτω.
3: Να ρωτήσω κάτι σε αυτό το δίλημα, να βάλω φωτίτσα ή όχι.
0: Να σου πω, αρέσει η Γιώργο, τι δουλειά έχει εκεί κάτω. Τα κάνανε έρωτα τώρα, τι είναι και αυτό που λες. Εντάξει τώρα, φίλε, τι δουλειά έχει κάτω. Λοιπόν, και το ζήτημα είναι, λέει. Δεν του έχω. Τον έχω τον αποφεύγω από τότε.
1: Μπορεί
0: να τελειώσω λίγο το μήνυμα.
1: Παρακαλώ.
0: Τον αποφεύγω από τότε.
1: Ναι.
0: Με έχει πειράξει.
3: Στείλτε
0: δεν
3: μηνύματα.
0: Μπορεί να έχει ένα όνομα. Κατάλαβα ότι δεν έχει να κάνει, γιατί μίλησε, ρώτησα για τη μαμά του, ρώτησα αν είναι αδερφή του, ρώτησα εμέσως πριν σαφώ πώ τα ονόματα αυτά τα ξέρω.
1: Αν είχε στο πουλί του το όνομα τη μαμά του, είχαμε πρόβλημα.
0: Σε φίλε, ρώτησε μήπω είναι.
1: Φαντάζεσαι, συγγνώμη, αγάπη μου, έχω το όνομα τη μαμά μου στο πουλί μου.
0: Δεν ήταν στο πουλί του, ήταν ανάμεσα, σου λέω, στο μόριό του και στην κοιλιά του. Και ανάμεσα στο
1: όνομα. Είναι κάποια ιστορία. Πώ λένε η περιοχή αυτή.
2: Είναι παρεξήγηση.
0: Δεν ξέρω.
2: Μήπως έχασε τη γιαγιά του από πουλί, της έπεσε το κεφάλι, ξέρω κάτι τέτοιο, ένας πελαργός.
0: Λοιπόν, ξενέρωσα, λίγο χάνομαι, μου στέλνει μηνύματα γιατί δεν ξαναβρισκόμαστε.
1: Τον άφησε.
3: Για να εντάξει, με το όνομα Μαρία.
0: Όχι ακριβώς τον άφησε.
3: Και τη λένε Λεμονιά, δεν είναι να πεις ότι είναι εύκολο φαντάσου, να το αλλάξεις στο Μαρία σε Λεμονιά.
0: Τι κάνεις αυτή την ιστορία.
1: Φαντάσου όμως, Γιώργο. Τι του είχε κάνει αυτή η Μαρία για να την κάνει τατουά στο πουλί του.
2: Βρε, μήπως είναι παρεξήγηση, μήπως είναι τοποθέτηση προϊόντος. Τίποτα
3: Μαρία, σαν να σας πω κάτι.
2: Έψαξε εκεί από κάτω, όμως γράφει τίποτα άλλο.
3: Ναι, και μπορεί να είναι τάμα.
0: Νανσί.
1: Μαρία λέει την Παναγία, Παναγία μου, να πει φωτιά να μα κάνει.
2: Παναγία μου να μου σηκωθεί.
0: Πάμε να κάνουμε πρώτη φορά έρωτα και με βλέπει εγώ ότι έχω ένα γενικό όνομα.
3: Ναι.
0: Α πούμε.
3: Εντάξει, εγώ δεν θα
0: πρόβλημα. Τρία τα φιλιά.
3: Τρία τα φιλιά είναι τη μαμά μου.
0: Άντε πάλι τη μαμά σου.
1: Δεν θα είχα πρόβλημα, πε.
3: Θα βρήκε να κάνει.
1: Θα μου είναι γνώριμο.
3: Τη μάνα μου.
0: Θα κάνω Guns N' Roses. Θα βάλω με τρία τα φιλιά και ένα όπλο. Λοιπόν, θέλω να σου πω, θα σε πειραζέ.
3: Όχι, γιατί θα ένιωθα ότι την έχεις γράψει στα τέτοια σου.
0: Πολύ ωραία πάρεις έρωσες. Παναγίστα να σε πειράζει αν η Ελένη είχε ένα αντρικό όνομα πάνω της.
1: Προφανώς και θα με πειράζε.
0: Γιώργο,
1: έχω όμως να σου πω κάτι, υπάρχει λύση, Γρηγόρη.
0: Τι?
1: Βλέπω στο TikTok το θηρίο που κάνει, που βγάζει τα
0: τατουάζ.
1: Την μπα, τσουκουτσούκο ένα λιζεράκι βγήκε.
0: Δεν θέλει, ρε φίλε.
2: Μα και αυτή το θηρίο πήγε.
0: Δεν θέλει, θέλει να το κρατήσει γιατί ήταν, ας πούμε, παιδικό, ο πρώτος της έρωτας.
3: Ορίστε, λέει και ο Δημήτρης, μη δώσουμε όνομα στο πουλί μας, αμέσως να πείτε ότι είναι η γυναίκα.
0: Εσύ αν δεν σε πείραζε, Παναγία.
1: Προφανώς και θα με πείραζε.
0: Γιώργο, έβλεπες ότι η Κωνσταντίνα είχε ένα αντρικό όνομα τατουάζ. Που ήταν σχέση της παλιά, σε πείραζε.
2: Όχι, ρε, τι να με πειράξει. Θα έγραφα και εγώ το δικό μου κάτω.
1: Α, τι θα κάναμε, λίστα θα κάναμε.
0: Νίκο, εσύ.
3: Εσένα θα σε πείραζε.
0: Εμένα θα με πείραζε.
3: Γιατί?
0: Θα με πείραζε τώρα να βλέπω ότι έχεις ένα όνομα εκεί πέρα.
1: Γιατί ρε φίλε, ξέρεις, τα σκεφτόμουν.
0: Μπάμπης.
1: Τι Μπάμπης.
0: Ναι, Μπάμπης.
1: Φαντάσου θα έλεγα εγώ από μέσα μου, πώς... τι θα της έκανε αυτός.
0: Αυτό, με αυτό.
1: Εννοείται.
0: Τι της έκανε ο Μπάμπης.
1: Και τον έκανε τατουάζ. Βέβαια.
5: Εντάξει, αυτό δεν το σκεφτόμουν, αλλά θα με ενοχλούσε.
0: Θα σε ενοχλούσε και εσένα. Ναι. Να έχετε.
3: Συμπέρασμα.
0: Πώς σε
5: έκανε. Εντάξει, είτε ότι ήταν η.
0: Μα είναι και το σημείο, φίλε.
5: Θα περίμενα να γράψει και εμένα.
0: Δηλαδή, αν,
2: έλα,
0: αν
2: πέρα από την πλάκα τώρα δεν γίνεται αυτό. Είναι...
0: Ναι, αν τον Πάπη το έγραφε στα οπίστια τη.
1: Εκεί εντάξει, τον έχει τον κόλλο του, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Στο ένα μπα και στο άλλο μπι.
5: Βλέπει κανονικά μπάμπι.
0: Και στο αριστερό να γράφει μπα, δηλαδή μήμη, και στο άλλο μπι. Μπάμπης.
3: Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι.
0: Τι να κάνει η Μαρία, ξενέρωσε.
3: Να του το πει.
0: Η Λεμονιά, και λέει Μαρία.
3: Η Λεμονιά να του το πει. Να του... Εγώ στη θέση της πάντως θα του έλεγα ότι κοίταξε να δεις. Καταλαβαίνω ότι είσαι πολύ παθιάρης. Ότι τρελαίνεσαι και ότι αγαπάς πολύ. Γιατί αυτό δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά παθιάζεται με τις γυναίκες. Και για να φτάσει στο σημείο να κάνει ένα τατουάζ εκεί. Καταλαβαίνω ότι είσαι ταμένος στη Μαρία. Αλλά αν θέλεις να συνεχίσουμε.
2: Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, έτσι.
3: Να
2: αυτό
3: το πρέπει να σκεφτεί
2: η Λεμονιά.
3: Καλά,
2: θα μπορούσε να γράφει Μαρία μπρος, Μπάμπης πίσω.
0: Και αυτό που λέει ο Γιώργος. Παναγία, εσύ τι τη προτείνει τη Λεμονιά.
1: Εγώ καταρχάς θα έλεγα στη Λεμονιά να το διαχειριστεί με λίγο. Έπρεπε να το διαχειριστεί εξ αρχής με λίγο περισσότερο χιούμορ. Δηλαδή κατεβάζει αυτό στο παντελόνι, βλέπει το όνομα Μαρία. Έπρεπε να του πει: Καλέ, τι είναι αυτό, καλέ! Πασκαλά! Έτσι με λίγο τσαχπινιά και
0: τι. Τι είναι, όλοι έχουν τη δικαιώση στη βλακεία.
1: Ναι, έπαιξε.
0: Οι άλλοι πάνω από 25
1: μέρες. Μα έτσι θα μάθανε κιόλας ποια είναι η Μαρία,
5: να, ρε. Να ρωτήσω κάτι, το τατουάζ σας ενοχλεί το σημείο.
3: Εμένα με ενοχλεί το τατουάζ.
0: Και εμένα το τατουάζ.
1: Καλά, εντάξει, άλλο να έχει ένα όνομα Μαρία στην πλάτη και άλλο.
2: Το σημείο ξεκάθαρα.
5: Τι λες, δηλαδή, άμα έχει η Κώστας δηλαδή εδώ πέρα, τι θα.
0: Δηλαδή, άμα έχει. Άμα έχει όλα το Κώστας στον πράτσο, θα σε πει.
1: Ωραία, επειδή σκέφτομαι τι θα έκανα εγώ θα πήγαινα και θα έλεγα στο κορίτσι μου ότι ή αλλάζεις το όνομα και κάνεις κάτι άλλο, ή δεν μπορούμε να είμαστε μαζί και να βλέπω εγώ το όνομα Μπάμπης στο Μιτς.
3: Ακόμα και το κάτι άλλο να έβλεπα, θα σκεφτόμουν ότι πάντα είχε εκεί πέρα αυτό το όνομα. Θα με πείραζε.
0: Όχι, εμένα μα το βγάζει δεν.
3: Και εμένα θα με πείραζε. Θα το κοίταζα και σε αυτό το σημείο και θα σκεφτόμουν πω ρε φίλε.
0: Ξέρεις τι θα ήθελα, ξέρεις τι θα ήθελα.
3: Δηλαδή εγώ θα ήθελα μετά να φτιάξω το δικό μου όνομα μεγαλύτερο.
2: Μήπως είναι από Θεσσαλονίκη αυτός.
0: Γιατί?
2: Γιατί θα μπορούσε να το διορθώσει και να γράψει Καλαμαριά.
6: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψει την Κεφαλονιά με το Miltos Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Ευθυμία Miltos Rent-A-Car, γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Πού θα πας για διακοπές?
3: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 100.

Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
8: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
10: Αν χαλάσει όμως...
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί? Λες να είναι φωτιά? Έτσι φαίνεται. Εδώ μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
12: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
11: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
12: Εμείς να πάρουμε?
11: Όχι.
12: Εάν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
11: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
13: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
14: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.
15: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
2: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το πλάσου άντου στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη υπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μαζί μας έφερε, μας καυγαδίσαμε εδώ πέρα με αυτό που έκανε. Αλλά μου έστειλαν πάρα πολλά μηνύματα πολλοί κόσμος.
1: Κάναμε.
0: Δεν θέλει ο κόσμος πια την αλήθεια. Δεν τη θέλει.
1: Δεν θέλει.
0: Θέλει να ζει στο ψέμα.
1: Σε ένα ψέμα ακριβώς. Σε ένα ροζ νεφάκι.
0: Λοιπόν, το σημερινό email, παιδιά, ήρθε από μια διεύθυνση. Θα τολμούσα να πω ψεύτικη. Όχι, μάλλον όχι ψεύτικη. Δεν αποκαλύπτεται το όνομα του αποστολέα.
2: Μάλιστα.
0: Λέει, αγαπημένη μου ομάδα, καλημέρα σας. Σας ακούω, λέει, πάρα πολλά χρόνια. Το πρωί.
3: Γιατί γελάς, ρε Γιώργο?
1: Συγγνώμη, έσπασε ο χαρακτήρας μου.
0: Που πηγαίνω στο κανάλι.
2: Όχι, ο Νίκος γελάει.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί γελάω με τον Γιώργο.
1: Ποιο κανάλι?
3: Σε ποιο κανάλι πάει?
0: Δουλεύει
3: στη Βενετία.
0: Είναι δημοσιογράφος και δουλεύει σε πάνελ, έχει περάσει από αρκετά τη ελληνική τηλεόραση.
2: Τώρα έρχεσαι στην προηγούμενη φορά, ήταν τραγουδιστή στο
0: Ρωσικό. Και είναι γυναίκα. Λέει, εμπνεύστηκα και είπα να σα στείλω από το χθεσινό.
2: Του τραγουδιστή.
0: Του τραγουδιστή.
2: Μάλιστα.
0: Και αφού λέει, ανοίγει ο άσκο του αιώλου σιγά σιγά.
2: Σιγά, ρε. Σιγά, βρε. Πώ το λε, Πέτρο Κουσουλέ.
0: Λοιπόν,
2: σιγά.
0: Θα σα το πω, θα το πω για πρώτη φορά. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Δουλεύω, λέει, σε πάνελ της ελληνικής τηλεόρασης, να μέσα στα πολυλογώ, γι' αυτό και το email μου δεν αποκαλύπτεται το ονοματεπώνυμό μου. Και θέλω να σας πω και να δηλώσω ότι είμαι ερωτευμένη με τον παρουσιαστή της εκπομπής.
2: Η πανελίστρια.
0: Η πανελίστρια.
2: Η πανελίστρια μας στέλνει τώρα μας το μήνυμα.
0: Η πανελίστρια μας στέλνει το μήνυμα. Είμαι, λέει, καψούρα. Είναι σε σχέση, δεν θα σας πω αν είναι παντρεμένος, αν έχει παιδιά, αν δεν έχει, αλλά είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου.
4: Ψυχαγωγή ενημέρωση.
0: Δεν το λέει, αλλά και να το έλεγε δεν θα το έλεγα εγώ. Είμαι αποφασισμένη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τον χωρίσω και να είμαι μαζί του.
3: Α, είναι σκληρή.
2: Τι θέλει από εμάς τώρα?
0: Μέσα, λέει, στο καμαρίνι.
3: Να τις πούμε τους τρόπους.
0: Μέσα, λέει, έχω βρεθεί στο καμαρίνι του πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Κοιτάζω, λέει, πάντα να πηγαίνω στο καμαρίνι την ώρα που ξέρω ότι ντύνεται και ετοιμάζεται.
3: Θέλει να τον βλέπει γυμνό.
0: Έχει.
3: Άρα είναι κορμάρες αυτό.
0: Έχει παιχτεί κάτι.
1: Α, έχει ανταποκριθεί αυτός δηλαδή.
0: Έχει ανταποκριθεί αυτός.
2: Τι δηλαδή?
0: Μέσα στο καμαρίνι του.
2: Τι δηλαδή?
0: Με κλειδωμένη την πόρτα.
2: Μπορείς να μας κάνεις έναν οίκο κάτι.
1: Έχει προχωρήσει, δεν είναι μια ματιά.
2: Μπορείς να μας κάνεις έναν οίκο να καταλάβουμε τι έχει παιχτεί, κάτι. Τι μπορεί να
0: έχει παιχτεί. Δεν έχουμε ολοκληρώσει, αλλά έχει παιχτεί κάτι.
1: Είναι εποχή της γαλοπούλας.
0: Το θέμα είναι ένα, ότι σας το στέλνω γιατί σιγά σιγά θέλω να αρχίσει να παίρνει διαστάσεις. Δεν θα με χάλαγε.
1: Αλλά και χρησιμοποιείς εμάς για να μαθαίνει.
0: Δεν θα με χάλαγε να μαθαίνει.
1: Το χούι.
3: Εσείς τώρα ξέρετε ποια είναι, γι' αυτό τώρα κάνετε.
0: Δεν θα με χάλαγε, λέει, να μαθαίνει.
1: Α, θέλει να. Παίζει με τη φωτιά, κυρία.
0: Εφόσον έχω αποφασίσει ότι θα κάνω τα πάντα για να τον κάνω δικό μου.
2: Ναι, σε εμάς γιατί το στείλε, φίλε.
0: Τι να κάνω?
3: Γιατί κάνει τα πάντα.
1: Σιγά σιγά να το εξωτερικεύσει. Γι' αυτό παίρνει το ρίσκο να στείλει σε εμάς.
2: Να αφήσει ήσυχο το παλικάρι στη σχέση του.
1: Ναι, μα και αυτός δεν
2: να αφήσει ήσυχο το παλικάρι στη σχέση του.
0: Μωρηθεί αμαγδάλα από
2: να τον κοιτάξει τη δουλειά της, να βρει κανένα ελεύθερο.
0: Αυτόν θέλει.
4: Άντε.
0: Αυτόν θέλει.
2: Και ο άλλος ο Βλάκας πήγε και έκανε κατάσταση κιόλας.
0: Ναι,
2: με τη σχέση κοροϊδεύει την κοπέλα.
0: Κοροϊδεύει την κοπέλα.
2: Την ναι. άλλη την κοπέλα.
1: Ναι, την έχει που είναι και από χωριό η κοπέλα.
0: Ούτε ξέρει.
1: Λέω, φαντάζομαι.
0: Εσύ γιατί τώρα είσαι έτσι, εσύ που μας το παίζεις άνετος.
2: Να πει την αλήθεια, να χωρίσει, να πάει ό,τι θέλει να κάνει. Να πει την αλήθεια στη σχέση του και να φύγει. Όχι θα πηγαίνει, θα κάνει παραπαμπέρο με την άλλη και μετά.
0: Τι θα κάνει?
2: Παραπαμπέρο.
1: Άστα τα παιδιά.
2: Νικό, μην με τσατίζετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Πολλές φορές στον εργασιακό χώρο υπάρχει μια συμπάθεια.
0: Καταρχάς, εγώ τώρα το ξέρετε.
3: Πες την κοπελίτσα την πανελίστρια να έρθει εδώ κανένα μήνα στις ελιές και θα της φύγουν οι έρωτες και τα λουλούδια.
2: Δεν πρέπει,
0: να σου πω, Γρηγόρη.
2: Το μήνυμα να είσαι.
0: Εγώ τώρα κοίταξα να δεις. Κατίνα δεν είμαι.
2: Αλλά. Είσαι σε Κατίνα.
0: Πάμε να δούμε ποιοι άντρες υπάρχουν παρουσιαστές.
2: Δεν μπορώ να λέω μόνο.
1: Δεν έχει πει η ψυχαγωγία ή η ενημέρωση.
3: Υπάρχουν πολλές εκπομπές. Η Σαντιάνα μου γράφει ονόματα.
2: Ονόματα. Μην πείτε ονόματα.
1: Μπορεί να είναι ακόμη και σε. Δεν έχει προσδιορίσει καν τη ζώνη.
3: Πώς ήρθε όμως αυτός ο συνδυασμός?
0: Για να δω ποιον
1: λέει. Πολλές επιλογές.
2: Εντάξει, ντροπή σα τώρα αυτό που κάνετε.
0: Ντροπή σα γιατί είναι
2: ντροπή. Ντροπή σα και ντροπή και αυτή είναι εκεί.
1: Και ωραία, ποιο όνομα τώρα.
2: Ντροπή σα.
0: Νόμιζα ότι είναι.
1: Μην πει όνοματα.
3: Βλάκα.
0: Παρ' όλα αυτά. Λέσε.
1: Παιδιά, δεν έχει πει καν κανάλι. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι επαρχιακό.
0: Καλά, πόσε είναι σύνολο οι εκπομπέ στην ελληνική τηλεόραση?
1: 100.000.
0: Σιγά μην είναι και
2: 500.000.
0: Τι είναι οι εκπομπέ?
1: Κάθε κανάλι έχει 4 πάνελ.
0: Δεν είναι πάνω από 20 εκπομπέ.
2: Εντάξει, τι θες τώρα να αρχίσουμε να λέμε ονόματα με ανθρώπους που έχουν.
0: Και με άντρες παρουσιαστές κεντρικούς γίνονται 10 οι εκπομπές. Από 20.
1: Μπορεί να είναι
2: ημέρα.
1: Θέλει
2: να καταστρέψει τον άνθρωπο από ό,τι κατάλαβα. Και αν είναι παντρεμένο, να τον χωρίσει.
0: Είναι ερωτευμένη και θέλει να τον κάνει δικό τη.
1: Τι λέει, έχει θολώσει αυτή για να στέλνει σε εμά τώρα.
3: Λέει ότι είναι πολύ διαχειτική μαζί του αυτή που μου έγραψε.
1: Α, παίρνει πληροφορίες παράλληλα. Έχει ενημέρωση. Άρα.
3: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει εγώ για ποιο είναι.
2: Quiz.
0: Γυναίκα χρόνια στα πάνελ. Γυναίκα χρόνια στα πάνελ είναι
2: ρευστότητα. Τι είναι αυτό το σκάνδαλο!
3: Τι είναι αυτά τα quiz, το δίλημα ζωής, δεν θέλω να είναι quiz.
2: Συμφωνώ, Παναγία, τι είπα
0: μα. Μα δεν είναι quiz, εμείς το κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι.
2: Ωραία, Γιώργο, ποια είναι η άποψή σου για την κοπέλα?
1: Ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ διακριτική, βρίσκεται ήδη εκτίθεται στο γυαλί.
2: Και με αυτό που
1: μια
2: κάνει,
1: εικόνα λέει χίλιες λέξεις.
2: Αυτό που κάνει είναι φοβιστικό πια.
1: Αυτό που κάνει τώρα που στέλνει σε εμάς να το δημοσιοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο έτσι χωρίς να δώσουμε πληροφορίες φυσικά και ονόματα. Είναι μεγάλο ρίσκο, δηλαδή αυτή παίζει με
0: από
1: τη φωτιά.
0: Από την άλλη φοβάμαι, λέει, μην χάσω και τη δουλειά μου.
1: Για ποιο λόγο όμως να παίζει αυτή με τη φωτιά?
2: Σωστά, Παναγία, εσύ τι έχεις να της πεις?
0: Εγώ άμα είναι ερωτευμένη και τον θέλει να τα παίξει όλα για όλα να το πει. Να κάνει
1: φίλε, αυτή θέλει να γίνει viral.
2: Να βγει και να το πει.
0: Ναι.
2: Τι να βγει και να πει, ότι κάναμε παραπαμπέρο με τον άλλον?
0: Ακριβώς, ναι, ότι περνιόμαστε στο καμαρίνι του. Και είμαι σε σχέση κρυφή, έχει σχέση και τον θέλω.
1: Πρέπει να το τσεκάρει, είναι επιδειξίας νομίζω αυτή.
5: Ναι, και εγώ υπέρ.
1: Αυτή δηλαδή είναι πιο πολύ τη γοητεύει το να την πιάσουνε.
0: Ορίστε, και ο Νίκος συμφωνεί μαζί.
1: Παρά να κάνει κάτι με αυτόν, δηλαδή να σοβαρό.
3: Νάνση, για μου μυρίζει ποπκόρν. Είμαστε μόνοι που δεν ξέρουμε.
2: Νάνση.
3: Εγώ πιστεύω ότι όταν είσαι ερωτευμένος, ναι, σίγουρα πρέπει να το εκφράσει τον άλλον, όχι όμως να κάνει τώρα αυτά τα ξεφτιλίκια.
0: Ποια ξεφτιλίκια?
3: Να βγαίνει τώρα στα ραδιόφωνα και να λέει τέτοια πράγματα.
5: Αυτό θέλει να κάνει.
0: Ποιο τραγούδι και θα βγω να το φωνάξω, να το πω πως είμαι Μαρτωλή που
3: να το πεις αυτόν, παίρνει το μάδι όλο ο δουλειάς.
1: Μήπως αυτός.
0: Αυτού του το έχει πει.
3: Άρα δεν τη θέλει.
0: Τη έχει πει καλά, περνάμε, δεν μπορώ να διαλύσω τη σχέση μου.
3: Σιγά και αυτός δεν μπορεί να διαλύσει τη σχέση του. Και περνάει καλά και με τις δύο.
1: Άρα είναι γοητευμένη.
3: Άρα τι θέλει από αυτό?
1: Παύλα εκδικητική.
2: Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Αυτό φοβάμαι.
1: Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό
1: φοβάμαι. Να ανοίξει ιστορίες.
2: Έδωσε δικαίωμα παρουσιαστής. Έδωσε δικαίωμα, έκανε παραπαμπέρο.
1: Τώρα θα
2: την πληρώσει άσχημα αυτός ο παρουσιαστής.
3: Ρε παιδιά, γιατί λέτε ότι έκανε παραπαμπέρο?

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
10: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεις

0: Σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
1: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
0: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
11: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
7: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς in the Mix.

0: μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
10: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά, για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Οτοβιζιόν περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Οτοβιζιόν. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
3: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα.

0: Μουχανίων.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
6: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Βεγγαλικά Χνάρις.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
2: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Συγγνώμη.
3: Μάλιστα.
2: Το έχετε αυτό σε κόκκινο?
3: Ναι.
2: Α, το έχετε,
3: ε? Ναι.
2: Να σας πω, σε μπλε?
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Φοβερό. Σε κίτρινο?
3: Ναι.
2: Και σε κίτρινο?
3: Ναι.
2: Φοβερό. Σε μαύρο?
3: Ναι, ναι.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Κοίτα να δεις σε πόσα χρώματα βγαίνει αυτή η μαλακή.
1: Πρωινό σφαίρα. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
4: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου!
3: Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ?
4: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
12: Ρε σε, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
13: Λες να είναι φωτιά?
12: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
13: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
12: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
13: Εμείς να πάρουμε?
12: Όχι.
13: Εάν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος το είχε πάρει τόση ώρα.
12: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
14: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
15: Μια κοινωνική προσφορά από τον Αλφα 104,7.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή επεξεργασία.

0: εργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
7: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
3: Πώς το ονόμασαν?
2: Σορμπέ.
1: Έξι με 7,
4: 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: 104,7.
6: 104,7.
5: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου, όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Μοιάσε με αγάπη μου, κόψε με στα δυο, να ξυπνά δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου, στο ζεστό σου κορμί.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Μου λέει πολύ καλό παιδί, μου λέει ο Γιώργος. Λέω καλό παιδί. Μου λέει πολύ καλό παιδί. Λέω πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Με το μη κεφαλαίο.
3: Και αρχίζετε να αυτοτρομπάρεστε.
2: Μου στείλει μήνυμα εδώ πέρα ο Γιάννης. Μου λέει Γρηγόρη, φιλιά σε όλα τα παιδιά.
4: Α, και από εμάς.
2: Ψάχνω λέει πάρκινγκ στον Πειραιά. Θέλετε τίποτα από Λαμία?
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
6: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
5: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
6: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την καθώ.
5: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
6: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
5: Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Δύναμη,
1: εμπειρία,
0: γνώση,
1: εξειδίκευση.
0: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
0: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
1: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
0: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
8: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά. Αλφα FM
12: 104,7.
13: 104,7.
12: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
14: Σφαίρα. Να στείλω μήνυμα στο φίλο μου τον Μπάμπη. Είναι συμμαθητής μου και τον είδα χθες στην Καρδίτσα και μας ακούει. Θυμάμαι μια ιστορία πολύ ωραία. Περπατούσαμε στο δρόμο. Έτσι όπως περπατούσαμε ήταν μπροστά μας κάτι κορίτσια. Ναι. Μου λέει: Γρηγόρη, την ερατεύτηκα. Τρελάθηκα. Μου λέει: Είμαι τρελά ερωτευμένος. Του λέω: Πώς ρε φίλε, αφού την είδες μόνο από πίσω. Μου λέει: Ήταν κεραυνοκόλος έρωτας.
15: Κολοτερορίτσα.
16: Αυτό να πει για τρελέ.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Renault Clio. Το γνωρίζει 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
12: Μίξ. Ακούστε.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Αναζητάτε το

0: ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
4: Λες να είναι φωτιά?
3: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
4: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες, να καίνε χόρτα.
3: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
4: Εμείς να πάρουμε?
3: Όχι.
4: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
3: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
5: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
6: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.
7: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. ΑΛΦΑΕΦΕΝ 104,7.
8: Άκου μουσική.
9: Άκου μουσική.
8: Νιώσε το ρυθμό.
9: Νιώσε το ρυθμό.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
8: Εδώ. Τα ακούς όλα.
12: Πρωινό σφαίρα!
13: Φρικαρισμένος ο Σούπερμαν πήρε τηλέφωνο τον Μπάτμαν να του πει ότι εκεί που πετούσε πέρασε μπροστά του ο Ντεντόγλου.
14: Τα πόδια μου ήταν σε τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξαναπετύχω αυτό.
15: Και?
13: Άντε ρε βλάκα. Άντε, πού να συνεννοηθώ.
15: Σιγά το αστείο. Όχι, δεν ξέρω, θα μου πεις εσύ ποιος είναι ο Ντεντόγλου.
13: Δεν ήταν αυτό αστείο.
15: Σιγά το αστείο, γέλας άνθρωπος. Είδες κανένα ναι.
14: Παναγίσαι σε κακή διάθεση σήμερα. 2, 4, 6,
15: είμαστε εδώ.
13: Άντε
15: παρατήστε με. Πέρασε ο Ντεντόγλου.
13: Δεν σου να γελάς.
14: Ωραίος. Τώρα ήσουν ωραίος.
12: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό σφαίρα.
16: 104,7.
17: 104,7.
18: Συντονίστηκες?
19: Κόλλησες.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
21: Πυροβολάει.
20: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ραδιοβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια. Are you listening now?
8: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Πρωινό
13: σφαίρα! Έστειλε μήνυμα ο Γιάννης εδώ που πήγε χθες σε κάτι γενέθλια. Πήγε λέει σε κάτι γενέθλια συναδέλφου χθες και μας έβγαλε τυροπιτάκια και πατατάκια. Μετά από τα πατατάκια και τα τυροπιτάκια λέει ψάχνω λέει τη Μάγδα από το Α1 να της πω να χορέψουμε λαμπάντα.
14: Πέτρος Καράς in the mix.
15: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Οτοβιζιόν περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Οτοβιζιόν. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Το Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών, ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθινο. Τηλέφωνο 2831074770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere.

0: Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Άκου μουσική, άκου μουσική, μουσική. Εδώ, εδώ, τα ακούς όλα. Αλφα.
3: Εδώ, εδώ, τα ακούς όλα.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
5: Όλοι μου λένε, γύρνα σελίδα, να σε ξεχνάω.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
11: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
10: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
12: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
14: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
15: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
14: Αλφα στους 104,7.
16: Πρωινό σφαίρα.
17: Συγγνώμη.
18: Μάλιστα.
17: Το έχετε αυτό σε κόκκινο?
18: Ναι.
17: Α, το έχετε?
18: Ναι.
17: Να σας πω, σε μπλε?
18: Ναι.
17: Ναι.
18: Ναι.
17: Φοβερό. Σε κίτρινο?
18: Ναι.
17: Και σε κίτρινο?
18: Ναι.
17: Φοβερό. Σε μαύρο?
18: Ναι, ναι.
17: Ναι.
18: Ναι.
17: Κοίτα να δεις σε πόσα χρώματα βγαίνει αυτή η μαλακή.
14: Συντονίστηκες? Κόλλησες.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
7: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Yeah.

0: πες μου ένα τηλέφωνο.
1: Για την κόρη σου.
0: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
1: Γράφε 2831-030-250.
0: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
1: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα.
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
8: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά τα όνειρά.
7: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ρε, εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
1: Λες να είναι φωτιά.
0: Έτσι φαίνεται. Μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
1: Ναι, μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες, να καίνε χόρτα.
0: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
1: Εμείς να πάρουμε.
0: Όχι.
1: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
0: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
2: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
3: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
1: Σφαίρα 102,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: 92.
1: Νέο τοπίο στις ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντική θητεία 12 μηνών για τις γυναίκες με κίνητρα.
2: Αν ήμουν νεότερη, θα πήγαινα, να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Δεν μου ταιριάζει.
1: Εγώ θα τρελαινόμουν. Άμα έμπαινα και μου έλεγε πέσε και πάρε κάμψη. Μάλιστα.
2: Γιατί
1: και...
2: να σου πω πέσε και πάρε κάμψη.
1: Μάλιστα, κυρία Παπίλα. Μόλις φορά ποιος έκανε ζημιά. Εγώ κυρία Παπίλα. Εγώ, τιμωρήστε με! Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Τι είναι αυτό?
1: Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Όχι, δεν θα λέγεις κάτι τέτοιο μπροστά μου.
1: Τέσσερις μέρες στέρηση εξόδου. Είναι το σεξ, θες να το. Μην τσιμπάτε ψαράκες.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
11: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
15: Αμέσως τώρα.
14: Στο Ρέθυμνο.
16: Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
18: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυλώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
19: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
20: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
21: να ερωτευτούμε.
20: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
22: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
23: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
24: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
25: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
24: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
25: Και οι επιστροφές.
24: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
25: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
24: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
26: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
27: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
28: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
29: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
30: Σφαίρα 102.2.
31: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, είναι γεγονός. Ζούμε μέσα σε ένα διαρκή θόρυβο. Πληροφορίες, ειδοποιήσεις, γνώμες. Αλλά τελικά Πόσο συχνά μένουμε μόνοι με τις δικές μας σκέψεις? Αυτό ακριβώς θίγει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο «Καθρέφτης». Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Η υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από το θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Αυτός είναι ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice. Έρχονται Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει?

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: αυτό κι αν είναι all time classic. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Νίκος Καρβέλας εδώ στο Σφαίρα 102. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Απόγευμα την Σφαίρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, φυλακιά άπειρα.
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102,2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει.
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
13: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artist Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
18: Αχ ρε τάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
17: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
19: Και νιώθω.

0: Σίμη και Μάκη από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλ. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
6: 28310 24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Αύριο θα έχει επίσης πάρα πολύ ζέστη. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ επίσης ζεστή μέρα. Σχεδόν 40 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρο σήμερα. Και αύριο Τετάρτη ξεκινάει λίγο το αεράκι να δυναμώνει. 35 βαθμούς με 4 μποφόρ βοριάδες. Και την Πέμπτη 5 με 6 μποφόρ και 7 μποφόρ βοριάδες.
1: Έλα ρε.
0: Θα έχει πάρα πολύ αέρα. Πέμπτη, Παρασκευή πάρα πολύ. Και Σάββατο και Κυριακή. Τετραήμερο δυνατό, ε. Από Δευτέρα λίγο κοπάζει.
1: Το καλό είναι ότι θα έχεις αυτή τη δροσιά, ρε παιδί μου. Δεν θα σκάς τώρα, γιατί τώρα έξω έχεις 40 βαθμούς, βράζει ο τζίτζικας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν μπορώ τον αέρα καθόλου όμως, το παιδιά. Καθόλου.
1: Εγώ
0: δηλαδή...
1: στο νησί μου αρέσει ο αέρας.
0: Ναι, στο νησί κιόλας. Πάω διακοπές και λες τώρα βρήκες να φυσήξεις.
1: Εμένα μου αρέσει γιατί το βράδυ δεν υδρώνω, μπορώ να φάω άνετα.
0: Λοιπόν, διάβασα παιδιά για τον σάλο που έχει ξεσπάσει στο Hollywood με ένα σοβαρό λάθος που οδήγησε σε διαρροή προσωπικών δεδομένων σε ένα φεστιβάλ, νομίζω στη Νέα Υόρκη. Το φεστιβάλ κινηματογράφου.
1: Ναι.
0: Που καλούνε κόσμο, ρε παιδί μου, δεν στέλνουν προσκλήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο φάκελος contacts, δηλαδή μέσα στο φάκελο αυτό είναι το τηλέφωνο και το mail, τα τηλέφωνα της Αντζελίνα Τζολί, του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, της Τζένιφερ Λόρενς, του Μάικλ Ντάγκλας, όλα
1: διέρευσαν.
0: Αυτά διέρευσαν, παιδιά, στο διαδίκτυο.
1: Εντάξει, κάνεις μια αλλαγή τηλεφώνου, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά είναι δυνατό να συμβεί αυτό το πράγμα?
1: Συμβαίνουν, ρε Ελένα, αυτά. Πήγα χθες και είδα την Οδύσσια, την Όλα. Την είδα χθες, 3,5 ώρες. Εντάξει.
0: Τι λένε όλοι ότι δεν είναι ωραία?
1: Δεν τρελάθηκα, ρε.
0: Δεν τρελάθηκα
1: γιατί, ας πούμε. Πολλά λένε, η ωραία Ελένη, ας πούμε, είναι μαύρη.
0: Ναι.
1: Την παρουσιάζει μαύρη. Δεν με ενόχλησε που η ωραία Ελένη είναι μαύρη, αλλά και ο Οδυσσέας, ας πούμε, είναι ο Ματ Ντέιμον, είναι αγγλοσαξονική φάτσα. Κατάλαβες? Δηλαδή, χαρακτηριστικά, γενικά, νομίζω ότι σαν casting δεν έχουν κάνει καλή δουλειά. Μου πεις ποιος εσύ να μιλάς για τον Όλαν.
0: Πέρα από το casting,
1: ναι,
0: σαν ταινία σου άρεσε?
1: Δεν τρελάθηκα.
0: Την Ελλάδα την καταλαβαίνει?
1: Όχι, μέσα σε κάτι ελιές. Που εδώ πέρα λέω στο φίλο μου που είχαμε να τη δούμε μαζί, του λέω εδώ πέρα να στον Ελλάδα στην Άμφισσα.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνει. Και κάποια πλάνα. Που ξερονίσια, ας πούμε. Αυτό, δηλαδή, νομίζω ότι τα πλάνα που είναι οι μεγάλες παραλίες και αυτά είναι από την Ιρλανδία που είχαν,
0: ναι,
1: πάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πλάνο από Ελλάδα, Ελλάδα.
0: Πόσο ταινία, 3,5,
1: Τρεις ώρες και κάτι. Πλάνα από Ελλάδα δεν είναι και πολύ. Νομίζω είχε και πολύ AI μέσα, είχε και πολύ κλειστούς χώρους, ενώ δεν κάνανε εξωτερικά γύρισματα. Δεν φαίνεται, ας πούμε, η φύση της Ελλάδας. Δεν έχει πλάνα από την Ελλάδα.
0: Ο Ματ Ντέιμον καλός όμως.
1: Ωραίος, σου λέω, έτσι όπως την περίμενα και εγώ, λέγανε η Οδύσσια του Νόλαν. Δηλαδή περισσότερο παικτικά μου άρεσε η Πινελόπη.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι την ηθοποιό πώς τη λένε. Δηλαδή παικτικά η Αγγλίδα, η ηθοποιός μου άρεσε. Ο Ματ Ντέιμον, τον οποίο τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και μου αρέσει πολύ. Και τέτοια, οκ, δεν είδα καμιά ερμηνεία φοβερή.
0: Ναι.
1: Ακούγονται και ελληνικά σε ένα σημείο που έχουν πάει, κάνουν μια απόβαση, αλλά δεν ήταν αυτό που εγώ περίμενα να δω τώρα. Μάχες τύπου Άρχοντας των Δαχτυλιδιών.
0: Καλά, μωρέ, και συντάξει.
1: Περίμενα να δω τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Εντυπωσιακά πράγματα, εντυπωσιακά πλάνα.
0: Ζεντάγια, τη Ζεντάγια λες.
1: Ναι,
0: όχι
1: Αθηνά,
0: ήταν η Ζεντάγια.
1: Όχι η Ζεντάγια.
0: Η Θερών είναι η.
1: Η Πινελόπη, σου λέω, ρε Λινά.
0: Α, η Χάθαγουέι.
1: Η Χάθαγουέι, η Αγγλίδα. Ναι, ήταν, νομίζω παιχτικά αυτή ήταν η καλύτερη. Αυτό και παικτικά και όλες επίσης που σαν ηθοποιός.
0: Σαρώνει πάντως,
1: σε εισιτήρια. Ναι, σαρώνει σε εισιτήρια. Δεν τρελάθηκα. Και αυτός ο Βρικόλακας που κάνει το Βρικόλακα, ο ηθοποιός, ο. Δεν
0: ο
1: τον
0: Τράβις Σκότ είναι.
1: Όχι, ο Τράβις Σκότ φαίνεται μέσα, δεν κάνει τίποτα φοβερό. Αλλά εγώ δεν τον ήξερα και μου λέει ο φίλος μου, αυτός είναι ο Τράβις Σκότ. Έλα ρε, του λέω. Ναι. Και ο άλλος ο ηθοποιός που είχε γίνει γνωστός από τους Βρικόλακες, μωρέ, που κάνει τον αντίπαλο του Οδυσσέα.
0: Ο Φολάν.
1: Όχι, μωρέ, που ξεκίνησε, που έγινε μια τριλογία με Βρικόλακες που έγινε γνωστός.
0: Α, ο τέτοιος, ο...
1: Τίποτα δεν ξέρουμε, Ελίνα, θέλει να κάνουμε και σχολιασμό.
0: Ο Σέιτς.
1: Ποιος Σέιτς, μωρέ, άστο ρε, Ελίνα, ο Βουτσάς.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, να πάτε να τη δείτε όμως.
1: Εντάξει.
0: Άμα θέλετε.
1: Εγώ έτσι όπως την είδα, επειδή λέω απά να τη δω στο σινεμά, μην χάσω να τη δω σε IMAX, εντυπωσιακό, μετά αυτό να είναι τέτοιο.
0: Καλά, σπίτι... αποκλείεται να μην είναι εντυπωσιακή η ταινία όμως.
1: Όχι, Ελίνα μου, εγώ δεν τρελάθηκα. Δεν είδα κάτι το οποίο.
0: Βαρέθηκες?
1: Δεν βαρέθηκα. Την είδα, ρε παιδί μου, γιατί έχει και τους. Και έχει την ιστορία του Οδυσσέα, δηλαδή την μάχη με τον Κύκλοπα, Σκύλα και Χάριβδη. Έχει τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Έχει τη μάχη με τους γίγαντες. Αλλά αυτά δεν τρελάθηκα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν την έχετε δει, βεβαίως περιμένουμε τα σχόλιά σας στο 693-610-1022.
1: Πάντως το εντυπωσιακό ήταν, λέω πως. Πόσο εντυπωσιακό για την εποχή είναι η ελληνική μυθολογία. Πώς, λέω, οι Έλληνες είχαν την καθαρότητα σκέψης να δημιουργήσουν και να γραφτεί τότε από τον Όμηρο αυτό το έπος. Ότι δηλαδή τώρα στο λέω για να τριχιάζω. Λέω ρε παιδί μου, τι μυαλό πρέπει να είχες τότε για να δημιουργήσεις ένα έπος που ας πούμε λένε τώρα ο συγγραφέας ας πούμε του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Που αυτό κάτι αντίστοιχο έκανε ο Όμηρος τότε. Mm. Που έγραψε ας πούμε τη Σκύλα, τη Χάριβδη, τον Κύκλοπα, η θεή του,
0: ναι,
1: του Ολύμπου. Ένα πολύ ωραίο που μου άρεσε ήταν η Μάγισσα Κίρκη που τους μετέτρεψε σε γουρούνια. Λέω τι στη μυαλό υπήρχε τότε ήταν η Ομήρο.
0: Την έχει τη ροή κανονικά.
1: Ναι, έχει ο Ομήρο, αλλά εκεί σε βάζει σαν Έλληνας, νιώθεις πολύ περήφανος, παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Για το τι σκεφτόντουσαν τότε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Η Ιθάκη, τα κάστρα, ήταν φοβερή η ιστορία. Δηλαδή, τώρα, σαν σε παιδί, όταν το έκανα Δευτέρα Γυμνασίου, δεν είχα την κριτική σκέψη και την καθαρότητα.
0: Και άλλο να το βλέπεις τώρα.
1: Ναι, και άλλο τώρα να το βλέπεις ότι από μια ταινία του Hollywood και να λες, ξέρεις, να λες, τι σκέφτηκε ο Όμηρος τότε, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ο Όμηρος, άμα είχε γεννηθεί σήμερα, θα είχε εκατομμύρια να στο Hollywood. Ναι, θα λέγανε, ναι, όπως είναι.
0: Όμηρος.
1: Τι γράφει ρε ο άτιμος. Θα ήταν ρέπας Παπαθανασίου Όμηρος.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Δεκαλικά Χνάρης.
9: διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση Χονδρική Λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
12: Ο ηγέτης στο νερό.
13: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
14: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
15: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
16: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
15: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
16: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
15: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
16: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
15: Αλήθεια!
16: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
15: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
16: Για την κόρη σου.
15: Ποια κόρη καλέ?
16: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
15: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
16: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
15: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
16: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
15: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
16: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
17: Δύναμη,
18: εμπειρία,
17: γνώση,
18: εξειδίκευση.
17: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
18: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
17: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
18: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
17: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
18: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
19: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
20: Αμέσως τώρα.
19: Στο Ρέθινο.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος,
5: μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.

0: Τι νέα, πώς πάει?
1: Με άφησε.
0: Τι, γιατί, τι συνέβη?
1: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
0: Και τώρα?
1: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα. Για να την ακούσεις.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς. Α στους 104,7.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.

εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.

0: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά, για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Έμεινε ένας. Που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε, 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
8: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
12: Πρωινό Σφαίρα.
13: Αγόρι μου, πέθανε ο μπαμπάς σου. Τι λες ρε μάνα, τι είναι αυτά που λες ρε μάνα, τώρα τον είδα στην κηδεία του κ. Κώστα του Χασάπη. Δεν με προσέχεις αγάπη μου, τι σου λέω. Πρόσεξε με καλά.
12: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όσο το πρωινό ως πέρα.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
15: Λες να είναι φωτιά?
14: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνει τίποτα σκουπίδια.
15: Ναι, μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
14: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
15: Εμείς να πάρουμε?
14: Όχι.
15: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
14: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
16: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
17: Μια κοινωνική προσφορά από τον Αλφα 104,7.
18: Αλφα FM.
19: Μίξ.
20: Ακούστε.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698.

0: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση.
4: Κουτεντάκι.
0: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Πρωινό σφαίρα!
11: Παναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
12: Security.
11: Όχι.
12: Πώς?
11: Σεκιουτηράς. Τι με τον Ζωρή, καλύτερα.
13: Όχι, καλέ.
11: Δεν σας να ξέρετε.
14: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
15: 104,7.
16: 104,7.
17: Συντονίστηκες.
18: Κόλλησες.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
20: Πυροβολάει.
19: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξει

0: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα hits. Στη σειρά.
0: Με το Θέμη Κωνσταντίνου. Άκου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό, δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
11: Να στείλω πολλά φιλιά και στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στην πεντέληση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
12: Τι εννοείς?
11: Ήτανε εγωπρόβατα.
13: Ναι. Έτσι.
14: Καλό, δυνατό, power.
15: Πρωινό σφαίρα.
8: Αλφα στους 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop, Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
0: Θέμης Κωνσταντίνου.
1: Non-stop mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα.

Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Πω, κοίτα τη ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
1: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Για να μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε.
7: Εγώ, η Γεωργία.
6: Έλα Γεωργία μου, σε ακούμε.
7: Έλα η δασκάλα στο τοτό. Τότε μπορείς να γράψεις μερικές προτάσεις. Και λέει ο τοτός ναι. Και πάει στη μαμά το τοτός. Μαμά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του. Μπαμπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει θα ξεφύγω με το αμάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στη κυρία του και λέει, κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις σου. Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στο διευθυντή. Ποιον, αυτόν με την καράφλα? Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα ξαναγεννηθώ. Τότε θα πάω ξύλο. Είμαι Σούπερμαν, Σούπερμαν.
6: Μπράβο! Υπέροχο!
0: Μπράβο, Γεωργία!
8: 6 με 7, 8,
7: 9, 10
8: 6 με 10 Πρωινό Σφαίρα
9: 104,7
10: 104,7.
11: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
13: Πυροβολάει.
12: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω. Δεν θυμώνω ούτε στιγμή, δεν θέλω το κακό σου, δεν ζω

0: αντέχω.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
14: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
13: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
14: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
14: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
14: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάζ.
14: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
14: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
13: Γράφε. 2831-030-250.
14: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
13: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
14: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
0: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
14: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
0: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
15: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
16: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
17: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Πρωινό σφαίρα.
20: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουριό και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη. Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί, θα διάλεξε όποιο χέρι θέλεις, λέει, και ό,τι πάρεις θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα, ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, συναντάει το παιδί στον δρόμο να τρώει παγωτό. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν πήρες το ένα δολάριο και πήρες τα ψηλά? Και λέει, γιατί κύριε, τη μέρα που θα πάρω το δολάριο θα τελειώσει και το παιχνίδι.
21: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
22: Πρωινό σφαίρα.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.

0: τη συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
6: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
7: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα. Για να την ακούσεις.

Μεσάνυχτα, μάτια κόκκινα, μεσάνυχτα. Φυσικά, σε κοιτώ πως τον κουνά σκεψίδικα. Τσόκαρε, πέσιμο ενδέχεται να γίνει, έρχεται. Κολλάω πίσω σου, το σώμα σου φλέγεται. Μίλα μου, μικρό καλή ρουφώντα από την πείρα μου. Τι πονοεί, πέσει βρώμικα, θα λερωθεί. Μπορεί, μπορεί να με λερώσει κάντο. Θε να με ξεσηκώσει, απλώ κάλτο. Όχι έτσι, τελείω κάτω. Μείνε στην πίστα, DJ βάρα τα φωτά σβίστα. Πόρτομα πέφτει με στο σκοτάδι κλείστα. Μωρό μου μέθησε, υδρότα είναι αυτό ή μήπω μωρό μου έφυγες, αχα. Σ' ακολουθώ, παρακολουθώ. Πίσω σου θα ξαναρθώ. Κούνα τον κι εγώ θα στον χτυπώ γαμό. Έτσι μ' αρέσει, σ' αρέσει και σένα. Τα χέρια λέει ψηλά στον αέρα, ας γίνουμε ένα.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Λίγο

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Πρωινό σφαίρα. Μόλις κλεμμένοι με εδώ πέρα ο Γιάννης και λέει εγώ και ο Elon Musk έχουμε συνολικά μαζί 360 δισεκατομμύρια και 7 ευρώ.
12: Πώς είναι το Γιάννη?
11: Αυτό δεν πρέπει, λέμε μαζί τώρα.
13: Yeah, I mean, I think that's, you know,
14: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10.
15: Πρωινό σφαίρα.
16: 104,7.
17: 104,7.
18: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
19: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Sfera Mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου, από μηχανής θεός μου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Είναι ο Τωτός Φαντάρος και λέει ο διοικητής: αύριο το πρωί περιμένω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να είσαι στην πύλη από τα ξημερώματα. Στείλε το Τωτό στην πύλη. Κατά τις 7 τον παίρνει τηλέφωνο στην πύλη ο διοικητής. Τότε έφτασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όχι κύριε διοικητά, του λέει: ακόμα δεν θα σας ενημερώνω. Τον παίρνει στις 8. Λέει: μήπως έφτασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όχι κύριε διοικητά, δεν θα σας ενημερώνω. Τον παίρνει στις 9. Τότε φάνηκε μήπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κύριε διοικητά, δεν θα σας έπαιρνα τηλέφωνο. Κατά τις 10 φτάνει μια μαύρη μεσητέ στην πύλη. Ο Τωτός κάνει νόημα, κατεβαίνει το Φιμετζέμι. Λέει ο Τωτός: εσείς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, λέει ο πρόεδρος. Καλά, μαλάκα τρέξεις, ψάχνει ο διοικητής από το πρωί.
5: 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όσο πρωινό Σφαίρα.
0: 104,7.
7: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες. Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
8: Συντονίστηκες.
9: Κόλλησες.
5: Πρωινό Σφαίρα.
8: Φρύτα.
6: Δεν πάω πουθενά.
8: Και χθες πήγες, ε?
6: Ναι, σε χθες πήγα το απόγευμα.
8: Ναι, για πες.
6: Μετά το μοντάζ. Και βλέπω κεράσια. Και μου πήγε μια λαχτάρα. Έχω πολύ κρυό να και λέω πόσο έχουν τα κεράσια. Μου λέει 14 ευρώ.
10: 14 ευρώ.
6: Περίμενε. Του λέω βάλαμε 400 κιλά. Και δεν μου λέει πλάκα κάνεις. Λέω εσύ ξεκίνησες.
8: Φρύτα.
6: Πάω μετά δίπλα στις ντομάτες. Του λέω να σου πω, του λέω. Οι ντομάτες του λέω είναι ώριμες. Λέω τι να σου πω, μου λέει πάντως έχουν πολύ κρυό να πούν καμιά μαλακή. Λέω βάλε. Τι τρέλα.
5: Non-stop
11: hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Εδώ διαβάζω συνελήφθη άτομο για διάρρηξη καταστήματος με αποκριάτικα είδη.
7: Φαντός.
6: Λέει έφαγε 3 χρόνια αναστολή.
5: Non-stop
8: hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Παίζουμε, παίζουμε.
4: Ασταμάτητα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Έφυγε.
1: Σας άφηνα και εσάς η μάνα σας με τα λάτια όταν ήσταν μικρή.
2: Καλά, μεγάλωσα. Γιατί κάνει καλό στο δέρμα.
1: Κάνει καλό στο δέρμα.
3: Βέβαια.
1: Δερματολόγος του δεν είναι.
2: Και δερματολόγος.
1: Και μου έχει μείνει το αλάτι από τότε και με έχει πιάσει. Εγώ από εκεί είπα.
4: 6 με 7, 8,
5: 9,
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: 104,7. 104,7.
3: Συντονίστηκες.
7: Κόλλησες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
9: Πυροβολάει.
8: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

δες πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Μου ήρθε ένα μήνυμα, ακούς Παναγή.
6: Ναι.
5: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
6: Οπα. Καμιά κόμενα από τα παλιά, ναι.
5: Σου τον οικογύρης.
7: Πολύ ξενέρωμα.
4: 6 με 7, 8,
8: 9,
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Α στους 104,7.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
3: Vitara!
2: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Χθες πήγα κάτι ιατρία και βλέπω δερματολόγος και χτυπώ την πόρτα, μπαίνω μέσα, ήταν ένας κύριος. Μέσα λογιάς, είστε δερματολόγος. Μου λέει, ναι, παρακαλώ, μου λέει, τι θα θέλετε. Λέω, ρε γιατριά, δεις λίγο, αυτή η ζώνη είναι κροκοδίλου πραγματικά.
5: Πρωινό σφαίρα.
2: 104,7.
7: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Ο Σταύρος πριν ξέρει αγγλικά, ξέρεις τι είπε. Ήθελα να της πει τι ωραίο πρωινό είναι αυτό που ξημέρωσε. Και λέω, it's beautiful breakfast.
4: Θέλω
3: να μιλήσουμε λίγο στα αγγλικά οι δυο μας.
5: Άντε.
3: Πες ότι είμαστε δύο αγόρια που γνωριζόμαστε στη Μύκονο.
4: Α, δύο αγόρια.
3: Ναι, εντάξει.
4: Hello.
3: Hello.
4: How are you?
3: I'm fine, thank you.
4: What's your name?
3: My name is Gregory.
4: Oh, Gregory. Hello, Gregory. You are alone in Ireland?
3: Yes, I'm alone in Ireland.
4: Ah, okay. You are a very beautiful boy.
6: Oh, τι είναι τα αγόρια.
3: You are so beautiful too, boy.
6: Τι είναι τα αγόρια που τσιγιούνται.
3: Λέγε, θα σχολιάζω άλλος. Λέγε, συνέχισε.
4: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ καμάκι.
6: Πιάσ' το πούτι, μη συνεχίζεις.
5: Σε παλικαρά.
4: Where are you?
3: Λέγε, φίλε, λέγε. Και.
6: Ας εδώσεις ένα χαστούκι.
4: Ωραία.
3: Άμα ξαναπείς, έδωσε μετά στον καφέ στο κεφάλι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Μίξ by Valentino.